0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Τη γάμη κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από τη βάφτιση.
1: Ναι, εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου, λέει, που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν.
1: Έχω βαθμούς.
0: Τι βαθμοί ήτανε?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα... Για να δει πόσο είναι το 18.
1: Έσχο.
0: Να έχει μέρος.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Κούκκι εδώ. Music. Music. 8-9.

Ticket to the max. Please just rewind and say it to the max. Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. This is

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
4: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
3: Το έχουν πει αυτό. Όντως.
4: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
5: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
3: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
5: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
3: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
5: Αλλά για το πρόσωπο. Ναι, εντάξει, όπως και να.
4: Δημητρή, για το πρόσωπο.
5: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
4: Όχι, όχι, για το.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ακούγεται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Τελούλου. Κοκκού. Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
2: Ναι. Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
1: Που είχα την ησυχία.
2: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
1: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι απόγευμα, φυσικά. Και το 10 με 1 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρει. Νούμεράρες που είχα.
2: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς
1: πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: 168.568 ευρώ.
4: Τι, ποιος?
3: Θα κοστίσει η ελληνική
4: συμμετοχή. Πόσο εξάμεσο, γιατί...
3: 168.000...
5: Πολύ ευγενικό,
4: έτσι. Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω, κύριο, θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δει, λέει, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
3: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
4: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
5: Κατάλαβες.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννη και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
2: Όχι.
1: Μαμά τι είναι λάμπα.
2: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε.
2: Όχι,
1: είναι.
2: Ρε.
1: Να φωνάζει Γιάννη και όποιο γυρίσει.
2: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίο πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα. Αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το φύση. Αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
2: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο.
2: Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
1: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκού.
2: Τη πήγε ο σύντροφό τη, να μια ανθοδέσμη του λείπε. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
3: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρει, παίρνει μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύει. Εγώ α πούμε.
2: Τι ξεμπερδεύει.
3: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλει εσύ για να το κάνει story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι λέει που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφό μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπικ λέει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρει.
2: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μα στο Instagram @music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, you got.

0: Τα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο, αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Στέλνετε πολλά μηνύματα. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα και στον Λόχο. Ο στρατηγός δεν είναι εδώ όμως. Είναι μόνο ο Λόχος ή αλλιώς οι νέοι στρατηγοί.
1: Παιδιά, δεν έχουμε πολύ καλά νέα.
0: Χθες είχε τον τελικό Άστον Βίλα με μια γερμανική ομάδα που δεν τη θυμάμαι. Φράιμπουργκ Μπρακ. Κέρδισε η Άστον Βίλα. Ο Φάνης ήταν εκεί. Παρόλα αυτά, με το που τελείωσε ο αγώνας, αργά το βράδυ και καθώς πήγαινε στο ξενοδοχείο, πολλοί Άγγλοι ήταν έξω και κάνανε φιέστα και Γερμανοί. Πήγαν να τσεκωθούν, μπλέχτηκαν και Τούρκοι στη μέση. Ο δικός μας έκανε σαν τρελός.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, η κατάληξη δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε για να είναι ο Φάνης μαζί μας.
0: Αυτόφορο. Αυτοφοράκιας, Τούρκικος. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει.

0: Εν τω μεταξύ, του βάλαμε αυτό το τραγούδι της Αφιερωμένο. Ο Λευτέρης το επέλεξε, επειδή ρωτάτε κιόλας. Για να τον τιμήσουμε, γιατί ήθελε να δείξει θάρρος.
1: Κατάλαβες, κάποτε Μαρία λέγαμε ότι ήμασταν Έλληνες και βγαίναμε και το φωνάζαμε. Και τώρα μας βάζουν φυλακή γι' αυτό.
2: Ήρωας.
0: Εντάξει, καλά κι εσύ, υπερβολικέως.
3: Εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης, άνθρωπος δίκαιος και δημοκράτης.
1: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Κόφτε και σε, έλα.
0: Και όλο θα τα ακούσουμε.
1: Καλώς ήλθε, τελείωνε. Εντάξει, είπαμε, τον τιμήσαμε. Μην τα κάνουμε. Μην τα κάνουμε βλακίες, μην το βάζαν μέσα. τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι Πέμπτη σήμερα. Οι Τούρκοι είναι λίγο αυστηροί σε αυτά. Οπότε δεν ξέρω αν θα το κρατήσουν μέσα και το πουσουκού.
0: Φαντάζεσαι.
1: Θα βγει κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα βγει, μωρέ, δεν σιγά, εντάξει.
1: Τώρα δεν θα είναι αύριο, θα είναι το από Δευτέρα.
0: Ναι, τώρα. Δεν θα αγχωθούμε.
1: Δεν κινδυνεύει. Πάει και η Μεχμέτ, ο Λεωνίδας, πάνω να σώσει τη Βασίλισσα.
0: Η Μεχμέτ.
1: Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Καλημέρα από εμάς. Καλημέρα από εμάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, βολευτείτε με εμάς τώρα, καθένας ό,τι έχει. Εμάς τώρα, πάτε μας. Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τι είναι πιο. Ακούστε με λίγο. Τι είναι πιο πιθανό.
0: Έχουν λησάξει, έχουν στείλει σοβαρά τώρα, λέει ψέματα, λες. Έχει γίνει πανικούλη.
1: Ακούστε με λίγο. Τι είναι πιο ρεαλιστικό. Ένας μέσος 42χρονος, ο οποίος το παίζει νιάτο και τζόβενο, να έχει πάει 2 η ώρα και να μην μπορεί να ξυπνήσει το πρωί, ή τον φάνη την κοτούλα που δεν μπορεί να πιάσει ένα κοτόπουλο, να τον βάλανε οι Τούρκοι φυλακοί γιατί πήγε και έτσι έπαιξε με Τούρκους.
0: Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, πιστέψατε. Εντάξει, Λευτέρη.
1: Όπως καταλάβατε, τα παίξε το παιδί.
0: Πιστέψατε εσείς ότι υπήρχε περίπτωση ο Φάνης να μπλεκότανε κάπου και να δείχνει αυτό το που λέμε ανδρεία και θάρρος και πάθος και τολμή?
1: Όχι, παιδιά, θα έλεγε.
0: Ούτε καν, παιδιά.
1: Οι Έλληνες είναι από εδώ, πηγαίνετε ευθεία πάνω τους.
0: Θα έλεγε δηλαδή. Μέχρι θα έλεγε και. Εγώ είμαι Τούρκος, δεν ξέρω τίποτα, εδώ μένω. Θα το έλεγε και αυτό.
1: Πολλοί λένε ότι πήγε να φάει τον Ερντογάν από μέσα. Δεν ισχύει, παιδιά, κάτι τέτοιο. Φάνης αυτή τη στιγμή κοιμάται η πριγκιποπούλα στο κρεβατάκι της. Γιατί χθες το βράδυ γύρισε αργό.
0: Παιδιά, ναι, φανταστείτε, μας έστειλε μήνυμα. Τι ώρα ήταν, 2 παρά 3 η ώρα. Ναι.
1: Εμένα με έβγαλε. Εμένα 6 χρόνια εδώ.
0: Ναι.
1: Μία μέρα έλειψα για να πάω στη Βιέννη διακοπές.
0: Ναι.
1: Το τονίζω. Και με έβαλε να βγω. Και αυτός πήγε και κοιμήθηκε.
0: Δημήτρη μου, εσύ να τα βλέπεις αύριο που θα είναι εδώ.
1: Θα του τα πω.
0: Να του τα πεις και εγώ θα σε υπερασπιστώ. Το δηλώνω.
1: Καλά, έχω δει την υπερασπιστή σου.
0: Γιατί
1: δεν
0: σε υπερασπίζομαι.
1: Αλίμονο, ναι, μου λες. Ναι, καλά. Δημήτρη μου, κοίτα πως είσαι. Χάλια είναι το παιδί, Φάνη. Δίκιο έχεις. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Μα Δημήτρη σου έχει. Να, δεν είναι τώρα ψυχολογικό αυτό που σου έχει δημιουργήσει. Εσύ δεν μπορείς να λείψεις. Θα πρέπει να πάρεις όλο τον εξοπλισμό.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Ενώ Φάνης.
1: Βλέπεις.
0: Ωραία και μου μένει. Θεραπεία δεν μου είδα.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ο Φάνης μάλλον δεν θα βγει σήμερα. Θα δούμε μήπως τον έχουμε
0: δούμε,
1: πιο
0: ναι.
1: μετά. Βασικά.
0: Γιατί Φάνης είναι αυτός, μπορεί και να μας κάνει ντου. Να ξυπνήσει, να είναι στα κέφια του και να έρθει.
1: Ναι,
0: να έρθει, να εμφανιστεί.
1: Θα δούμε για μετά. Μπορεί να ξυπνήσει κατά τις 9 η ώρα, οπότε μπορεί να τον έχουμε κατά τότε που έχουμε και κουναβίζουν σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με τον καιρό, που από ό,τι φαίνεται πολύ ενδιαφέρον θα είναι ο καιρό στις επόμενες μέρες. Αρχικά θέλω να σας πω ότι σήμερα, παιδιά, από το μεσημέρι και μετά δίνει μια βροχή, αλλά όχι πάρα πολύ έντονη, να φανταστείτε τώρα χαμός τι θα κάνουμε. Συγκεκριμένα τη δίνει από τις 3 και μετά μέχρι και τις 6 με 7 ασθενείς βροχή. Ξέρεις, λίγη βροχούλα.
0: Α, δίνει ασθενείς βροχή. Είναι αυτό το τσουρ τσουρ τσουρ το λίγο.
1: Μπράβο, Μαρία, το τσουρ τσουρ τσουρ το λίγο. Αλλά με 29 βαθμούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Τσουρ τσουρ τσουρ και 29 βαθμούς.
0: Βρέσει Εύη μου. Μην παθαίνεις πανικό. Νομίζω ότι εντάξει. Γι' αυτό το είδα. Είδα ότι αρχίσατε και το σοβαρεύατε και λέγατε όντως ο Φάνης και αυτά. Υπήρχε περίπτωση, βρε. Λέει δεν κάνουμε πλάκα με αυτά.
1: Εγώ τώρα θα το κράταγα. Έχει χάρη που είναι η Μαρία και είδε τα μηνύματά σας και την έπιασε.
0: Ναι, γιατί λέω τώρα ότι το πιστέψανε, λέω τώρα. Αφού τον ξέρουμε το Φάνη, ότι σε αυτά πρώτος φεύγει.
1: Πραγματικά και εσύ πώς σας πήγε ο νους. Ότι τι θα έκανε. Ας πούμε, θα πήγε στους Τούρκους και θα τους έλεγε τι. Δώσαμε στην Κύπρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά με αύριο. Αύριο θα γίνει χαμός. Τουλάχιστον έτσι λένε. Ναι. Έτσι λένε, κυρίως από τη μία και μετά. Βασικά από τις 3 το δίνει full.
0: Ναι.
1: 28 βαθμοί πάλι και καταιγίδα.
0: Αυτό το τροπικό, ρε παιδί μου.
1: Το οποίο θα μας πάει έτσι, παιδιά, μέχρι και το Σάββατο. Το Σάββατο full και το Σάββατο, παιδιά. Θα πέσουν λίγο, θα έχει 25 βαθμούς με καταιγίδα full. Το δίνει δηλαδή σχεδόν όλη την ημέρα. Και από Κυριακή λίγο ασθενής βροχή. Και από Δευτέρα πάμε κανονικά στη full ζέστη με 30 και 32 βαθμούς. Τη Δευτέρα Τρίτη θα έχει 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Άντε γιατί φτάνουμε Ιούνιο και εγώ ακόμα δεν έχω βάλει κοντομάνικο και ανοιχτό παπούτσι που βάζω.
1: Εγώ απορώ, Μαρία, πώς να σκάσεις.
0: Κρυώνω. κρυώνω, δεν μπορώ. Θέλω ελαφριά μεν ρούχα, αλλά δεν μπορώ να βάλω ακόμα κοντομάνικο.
1: Καλά, ξυπνάω και πρωί.
0: Είναι ναι, τρελός ο καιρός.
1: Πάντως, παιδιά, βγήκαν και άλλες έρευνες και λένε πως είναι το φετινό καλοκαίρι και μίλησαν οι ειδικοί και είπαν ότι συγκεκριμένα θα είναι ένα αρκετά ζεστό καλοκαίρι πάνω από το κανονικό. Ξέρεις, διότι πολλοί είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι θα έχει λίγο βροχές, ότι μπορεί να έχει λίγο ψύχρα. Παρ' όλα αυτά βγήκαν και το διέψευσαν. Λένε ότι θα είναι αρκετά ζεστό και παραπάνω από το κανονικό. Και για του χρόνου, παιδιά, προετοιμαστείτε και σας το λέω από τώρα. Είχε βγει μια έρευνα και είχε πει ότι το 24 ήταν ο πιο θερμό καλοκαίρι όλων των εποχών.
0: Νομίζω το θυμάμαι, ναι.
1: Και ο πιο θερμός χρόνος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι το 27 λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο και θα είναι το πιο, η πιο ζεστή χρονιά όλου του κόσμου.
0: Καλά, τώρα μπορούν να το προβλέψουν, πιστεύεις αυτό?
1: Έτσι λένε πάντως.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι λένε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε Final Four, Μαρία, ούτως ή άλλως τώρα, την Παρασκευή.
0: Ναι, θα φέρεις και τα προγνωστικά.
1: Θα φέρω και τα προγνωστικά, πολύ σωστά, αλλά έχουμε έκτακτα μέτρα σε όλη την Αθήνα, για να το ξέρετε εσείς για το Final Four, απαγόρευση συναθρήσεων,
0: ναι,
1: και Τούρκοι αστυνομικοί για τη Φενέρ.
0: Α, θα έρθουν.
1: Θα έρθουν Τούρκοι αστυνομικοί. Άκου τώρα να δεις. Ειδικά για τη Φενέρ. Τώρα δεν ξέρω. Έχουμε στείλει εμείς. Τώρα μην πω και εγώ βλακίες, δεν το ξέρω. Έχουμε στείλει εμείς όμως Έλληνες αστυνομικούς στην Τουρκία όταν γινόταν το Final Four.
0: Αυτό δεν ξέρω, παιδιά, οι ακροατές μας.
1: Για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται λίγο ακραίο. Τέλος πάντων, οπότε λίγο προσοχή στις συναθρήσεις. Εντάξει, όχι, θα σας πάνε μέσα. Κυρίως το λένε για τα άτομα που κάνουν πορεία ή για τις διαδηλώσεις. Έχουν δώσει και συγκεκριμένες οδούς. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδιμίρου, Μπέντση, Παπαδημητοπούλου, Αλκμάνος, τέλος πάντων, Ιωνος Δραγούμη. Έχει. Οπότε να το ξέρετε, ίσως για αυτόν τον καιρό θα γλιτώσετε λίγο και από τις πορείες και από όλο αυτό. Τουλάχιστον για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν στις δουλειές τους. Οι άνθρωποι καλά κάνουν και διαδηλώνουν και κάνουν τις πορείες τους. Συνεχίζουμε λοιπόν και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Καθώς σήμερα, παιδιά, θα γίνει κάτι που καιρό το συζητούσαμε, καιρό το περιμέναμε. Λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει. Τελικά θα γίνει και φυσικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα, λοιπόν, θα γίνει το κάλεσμα για το κόμμα της στην Θεσσαλονίκη.
0: Α, σήμερα.
1: Σήμερα. Καθημερινά, λοιπόν, γινόμαστε όλο και περισσότερο και αυτό τους τρομάζει. Αυτή ήταν η αναφορά μεταξύ άλλων στο βίντεο που ανάρτησε στα social media η κυρία Καριστιανού. Καλή αρχή να τη πούμε σε
0: καλή
1: αυτή
0: αρχή,
1: τη μάχη
0: γυναίκα,
1: που θα δώσει.
0: Βέβαια,
1: να δούμε πώς θα είναι. Φυσικά, γιατί όχι, να το δούμε και αυτό. Όπως επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω ότι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αγαπημένος υπουργός του Φάνη μας, ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή, πήγε στο Βερολίνο και είπε ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε παράδειγμα επιτυχίας.
0: Και όχι ως προς τι?
1: Ως προς τα πάντα. Κυρίως ως προς την οικονομία. Και όχι μόνο αυτό, θα συνεργαστεί η ελληνική και η γερμανική κυβέρνηση σε έρευνα για την τεχνολογία και για τη γεωργία.
0: Α, όπως και οι γερμανικές εφημερίδες που μας αποθέωναν.
1: Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, από εκεί που οι Γερμανοί μας είχαν, ξέρεις, λίγο ξούφτεν, λέγανε Έλληνες, Έλληνες, Έλληνες, ξαφνικά καιρό τώρα μας πλέκουν το εγκόμιο. Και όχι μόνο αυτό, θα συνεργαστούμε όμως, που επέλεξαν την Ελλάδα για αυτή τη συνεργασία, δηλαδή είναι σημαντικό, σε μια έρευνα για τεχνολογία και γεωργία. Τώρα, τι θα είναι αυτή η έρευνα και τι θα πραγματεύεται? Στη τεχνολογία θα έχει κυρίως AI και τέτοια πράγματα, στη γεωργία δεν το ξέρω. Αυτά, παιδιά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά συνέχεια.
0: Και να πούμε και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, τις Ελένες, όλοι, χρόνια πολλά, παιδιά.
1: Πρέπει να είναι και μεγαλύτερη γιορτή.
0: Καλά, μεγαλύτερη, άστα.
1: Μεγαλύτερη
0: είναι,
1: εννοώ ότι γιορτάζουν πάρα πολύ.
0: Τώρα ναι, πρέπει. Νομίζω μισή Ελλάδα φουλ.
1: Ναι, και το Αγίου Γεωργίου είναι, ρε παιδί.
0: Και
1: μου.
0: Το Αγίου Γεωργίου και μετά το Αγιανιού. Έχουμε πολλές γιορτές.
1: Αλλά Κωνσταντίνου και Ελένη, φίλοι.
0: Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Κωνσταντίνες, Κωνσταντίνοι, να σας χαιρόμαστε. Αυτά, παιδιά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί έχουμε και Τούρκες παραβάσεις, έχουμε τα πάντα.

0: Η Σπότα Γουίλ, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, και επειδή ξέρουν όλες αυτές τις δυσκολίες στην αγορά αυτοκινήτου, το άγχος έγκρισης δανείου, τα πάντα, όλη τη διαδικασία τέλος πάντων, προσπαθούν να την κάνουν πολύ πιο απλή και σας προσφέρουν έως 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που εσείς θέλετε. Και με εγγύηση επαναγοράς για να έχετε μια λύση αν κάτι δυσκολέψει στο μέλλον. Δηλαδή, η Σπότα Γουίλ αγοράζει το όχημα που πήρατε από αυτούς και έτσι εσείς μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο. Μπείτε λοιπόν στο spotawheel.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση της Σπότα Γουίλ στην Παλίνη και αγοράστε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις.
1: Και παιδιά, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Και όλα αυτά θα τα έχετε. Μπες στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupon και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκδοση σε καρτίσεις ακτοπυλικών συντηρίων από τη Ferry Scanner, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι, ιδανικά κιόλας για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται και με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές αλλά και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Και πάμε κάτι τώρα που απασχολεί μας γυναίκες, αλλά πλέον και τους άντρες, παιδιά. Τώρα που έτσι έχουν ξεκινήσει τα μπάνια και θέλουμε ένα τέλειο μαυρισμένο δέρμα, μπορούμε να το αποκτήσουμε χωρίς ήλιο για να είμαστε έτσι πανέτοιμοι με το Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, που ενώ από το ξέχωρα τέλος πάντων από το μαύρισμα, ενυδατώνει κιόλας, που είναι πάρα πολύ βασικό, και θρέφει το δέρμα. Έτσι λοιπόν αποκτάτε και ένα πολύ ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και προστατεύεστε από τις βλαβερές ακτίνες. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς, που εκεί θα βρείτε περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Και θα μείνω έτσι στο mood του καλοκαιριού, γιατί σιγά σιγά οργανώνονται και οι διακοπές, πλησιάζουν, δεν θα το καταλάβουμε πότε θα έρθουν, και κάθε χρόνο το ίδιο, παιδιά. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, τι να πάρουμε, και φυσικά νερό, ζαγόρι, γιατί θέλουμε έτσι να το έχουμε σε όλο το ταξίδι και πάντα να το έχουμε. Αλλά να ξέρετε ότι παντού έχει ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας.
1: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε και στην Σοφία, αν δεν κάνω λάθος που τη λένε, στην Αγλαία, συγγνώμη εγώ, η οποία θα μπει για μαγνητική, λέει, και παιδιά, δίνετε μου κουράγιο, λέει, ένα 5 λεπτά, θα είμαι μέσα, μπορώ να ακούω ραδιόφωνο. Συγγνώμη, μπορείς να ακούω.
0: Όχι, δεν μπορείς να ακούς ραδιόφωνο,
1: αφού,
0: Σοφία μου.
1: Έτσι είπανε.
0: Τι, περίμενε, σου βάζουν ακουστικά για να μην ακούσει τον πολύ δυνατό θόρυβο. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι.
1: Ναι,
0: που θα σου βάλουν ραδιόφωνο. Πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ όταν είχα πάει, που έχω και τρελή κλειστοφοβία. Τρελή κλειστοφοβία, δεν μου είχαν βάλει τίποτα. Υπάρχει τίποτα. Και άνθρωπος, ναι, σε άλλες περιπτώσεις που σου μιλάει, να τους πεις αν θέλεις να σου μιλάνε. Εμένα ούτε μου μιλάγανε.
1: Έκανα,
0: ούτε μου
1: είχαν
0: βάλει ραδιόφωνο, ούτε τίποτα. Εσύ τώρα που θα έχεις ραδιόφωνο, μια χαρά, στείλε μας πότε μπαίνεις να σου μιλάμε κιόλας.
1: Το ξέρεις ότι.
0: Δεν την παλεύω
1: εγώ,
0: με την.
1: Εγώ πάει για μαγνητική και κοιμήθηκα. Κανονικά.
0: Μου κάνεις πλάκα.
2: Ξανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και

0: Σύχασες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Music 892.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: 2 λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Παιδιά, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Φυσικά, υπήρχαν και οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation που απέδειξαν ότι φυσικά και η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Συνόμπο Φέρι Χόπερ Ρεφλιάνς που ήταν και δικό σας αγροατής και το είχε επιβεβαιώσει, έτσι. Λοιπόν, είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Οπότε, αν είστε έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο stelliosfoundation.gr.
1: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και τα My Market. Και αν θέλεις χωρίς γλουτένη αλλά με full γεύση, τα My Market είναι ο ιδανικός ορισμός που μπορείς να βρεις τα πάντα. Από σημαρικά και φρυγανιές μέχρι μπάρες και μπισκότα για τις λιγούρες ημέρας, όλα επιλεγμένα για να. Πώς να σου το πω, είναι όλα επιλεγμένα για την μέγιστη απόλαυσή σου. Κάθε προϊόν επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια, ώστε να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με ασφάλεια και αληθινή νοστιμιά. My Market λοιπόν, γιατί το χωρίς γλουτένη δεν σημαίνει και χωρίς νοστιμιά.
0: Πάμε να μιλήσουμε για την πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δεν είναι άλλη από τη Snappi. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σας δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο. Και φυσικά έχετε και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί, μπορείτε να κερδίσετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Πώς θα ενημερωθείτε για όλα αυτά? Μπαίνετε στο www.snappybank.com και ενημερώνεστε για όλα.
1: Και φυσικά η Green είναι μαζί μας και η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες και μίξες και πολλά ακόμη. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της και με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιττά πράγματα μέσα. Διότι όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Και φυσικά η καθημερινότητά μας πώς αποκτά, παιδιά, περισσότερη αξία? Με διάφορες επιλογές μπορούμε να κάνουμε και αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε μέσα από το MyDay και την ενότητα Day My World Coupons. Βρίσκετε κουπόνια για να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Και φυσικά υπάρχει και το κουπόνι των 10 ευρώ για το eFood. Μπαίνετε τώρα στο MyDay, στην ενότητα Day My Reward Coupons και ανακαλύπτετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Πιες το νεράκι σου.
1: Δώσ'
0: το,
1: Λευτέρη.
2: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και ξεκινάμε με τον Γκριό, που η νέα θέση του ήλιου σου φέρνει υπογραφές, νέα συμβόλαια και συναντήσεις που σε βγάζουν από το τέλμα. Επιτέλους, παιδιά, σήμερα θα τα ακούσετε τα ζώδια χωρίς διακοπές, που λείπει ο Βάνης, χωρίς να με διακόψει κανείς, πάμε να το ακούσετε όλο. Στα λεφτά, αν περιμένεις κάποια έγκριση ή απάντηση για νέο επίδομα, σήμερα θα έχεις νέα. Πάμε τώρα στα ερωτικά, που αντί για τα κλασικά μηνύματα, σήμερα ψάχνεις την ουσιαστική κουβέντα. Αν είσαι ελεύθερος, μια τυχαία συνάντηση στον δρόμο ή στην κοινωνία. Σκαλά, παιδί μου!
0: Εσύ ήρθες να πάθουμε καρδιά εδώ μέσα. Αν να χαθείς, λες και ήμουνα σε ταινία τρόμου, Λευτέρη.
1: Θα τρακάρουνε, ρε.
0: Παιδί μου, τι θα τρακάρουνε, θα μείνουμε πρώτα εμείς εδώ πέρα.
1: Εμείς σας μείνουμε, οι άλλοι να μην τρακάρουνε. Λοιπόν, μπορείς να σκάσεις,
0: Λευτέρη.
1: Επίσης, οι δεσμευμένοι αφήστε τις ζυγές και βγείτε μια βόλτα για περπάτημα. Πάμε στον Ταύρο, που σήμερα λοιπόν φεύγει ο ήλιος από πάνω σου και το βάρος. Λευτέρη, θα μ' αφήσεις να τα πω.
0: Γιάννη, θα σου πω και σε ένα τίποτα που είμαι σε κρίσιμη ηλικία. Σε ό,τι ηλικία και να ήμουνα. Αρχίσαμε τώρα. Δεν είχαμε το Φάνη, έχουμε τώρα εσάς με την ηλικία.
1: Λοιπόν, πάμε στον Ταύρο. Λευτέρη, τελείωνε. Φεύγει ο ήλιος από πάνω σου και το βάρος πέφτει καθαρά στο πώς θα βγάλεις κέρδος. Στη δουλειά είναι η κατάλληλη μέρα να ζητήσεις μια χάρη να διεκδικήσεις τα δεδουλευμένα σου και τα οικονομικά σου παίρνουν μια μικρή ανάσα από μια επιστροφή χρημάτων. Γίνεσαι πιο κτητικός από το κανονικό και αυτό μπορεί να πνίξει το τέρι σου. Χαλάρωσε λοιπόν λίγο. Και αν είσαι ελεύθερος, ελκύουν άνθρωποι σταθεροί που εκπέμπουν ασφάλεια και όχι πυροτεχνήματα.
0: Νόμιζε λίγο. Μανιταράκι, πώς σε λένε καλύτερα, τι είναι το μανιταράκι? Ότι κάνει η κοπέλα του, λέει, έτσι από το μέσα δωμάτιο. Παναγία μου, δεν μπορείς να ηρεμήσεις εδώ μέσα.
1: Όχι, παιδιά, δεν έχει γυρίσει ο Φάνης. Αύριο γυρνάει, μέχρι στιγμής κοιμάται η Χαντισέ.
0: Όταν ξυπνήσει, θα το κάνει το ντούτου, να ξέρετε. Είμαι σίγουρη.
1: Χιουρέμ. Λοιπόν, πάμε στους διδήμους.
0: Ιουσούφ, που βλέπω εγώ και τα τουρκικά τώρα. Ιουσούφ.
1: Πάμε στους διδύμους. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιο σου και ξεκινάει η δική σου εποχή. Στα επαγγελματικά.
0: Εντάξει,
1: αυτό τι ήταν τώρα, τι πέρασε, Ραφάλ.
3: Έρχονται.
1: Στα επαγγελματικά άνοιγε ένα ολοκένουργιο κύκλο με εσένα στο τιμόνι. Ιδανική μέρα για να ξεκινήσει ένα δικό σου project και στα λεφτά νιώθει έτοιμο να ρισκάρει, αλλά κάντο με μέτρο. Στο ξαναλέω, με μέτρο, λίγο προσοχή. Είσαι το πρόσωπο τη ημέρα, το βλέμμα σου μαγνητίζει και το ξέρει. Και οι ελεύθεροι δέχονται στενό μαρκάρισμα από ένα άτομο που δεν το περίμεναν. Ενώ οι σχεδιασμένε βραδιέ για του δεσμευμένου θα έχουν πολύ πάθο σήμερα. Μην βαριέστε. Πάμε στον καρκίνο που μπαίνετε σε μια περίοδο προετοιμασία. Στη δουλειά λοιπόν είναι καλύτερο να δουλέψει μόνο σήμερα, μακριά από τα βλέμματα των άλλων, για να οργανώσει το επόμενο μεγάλο σου χτύπημα. Στα οικονομικά προκύπτει ένα κρυφό έξοδο που είχες ξεχάσει και το μυαλό σου κάνει περίεργα παιχνίδια και ίσως σε πιάσει μία μελαγχολία για το παρελθόν σου. Μην στέλνεις μηνύματα σε πρώην, προσοχή σήμερα φίλε μου καρκίνε, και αν έχει σχέση ζητάς την απόλυτη συναισθηματική επιβεβαίωση από τον άνθρωπό σου. Πάμε στα λιοντάρια που είναι η μέρα δικτύωσης για εσάς. Στη δουλειά λοιπόν μία γνωριμία μέσω τρίτων ή μία παρουσία... Λευτέρη!
0: Καλά, εντάξει.
1: Ή μία παρουσίαση σε κοινό. Λοιπόν, μάτω θα κοιμπάνια, καλά, να έρχονται όλα να με διέκοπτε.
0: Ρε, εσύ μην το συγχύζει τώρα. Προσπαθούμε να το κάνουμε να είναι ήρεμο μια μέρα, να μην έχει ψυχολογικά.
1: Άκου, τι λέει η άλλη, δεν τρέπεσαι, παιδί μου.
0: Ναι,
1: τι εννοεί, άκου. Εσύ είσαι,
0: περίμενε.
1: Πραγματικά σου μιλάω, μα χειρότερη από το Φάνη. Χειρότερη.
0: Ρε, εσύ δημή, τώρα σοβαρά το πιστεύει ότι είμαι χειρότερη από το Φάνη. Είναι ο Φάνης που σε διακόπτει και σου δημιουργεί αυτό το άγχος, σου δημιουργεί στην ψυχολογία κάτι.
1: Θα σου πω
0: κάτι. Και λέω του Λευτέρη να μην σου δημιουργεί το ίδιο.
1: Ο Φάνης πάει να με ρίξει τον γκρεμό και εκεί που έχω πιαστεί εγώ και πάω να σηκωθώ, έρχεσαι εσύ με τα κούνια και μου πατά τα δάχτυλα.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό κάνει.
0: Έλα, drama queen και εσύ. Ηρέμησε που μετά, ό,τι και να σου κάνει ο Φάνης. Α, ο Φάνης και αυτά, του έχει αδυναμία.
1: Στη δουλειά, μία γνωριμία μέσω τρίτων ή μία παρουσίαση σε κοινό θα σου ανοίξει πόρτες που θεωρούσε κλειστές. Στα λεφτά, λοιπόν, ευνοούνται τα ομαδικά ρίσκα ή επενδύσεις με συνεργάτες και οι φίλοι σου γίνονται η γέφυρα για τα αισθηματικά σου. Αν είσαι ελεύθερος, ένα άτομο από το διαδίκτυο ή από μία κοινή παρέα θα σου τραβήξει την προσοχή με το χιούμορ του.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Σταθεί. Ισχύει αυτό που λες τώρα. Λέει για ελεύθερους λέτε ζώδια, για δεσμευμένους το ίδιο. Για δεσμευμένους με τρίτο πρόσωπο ερωτευμένους. Στάθη μου.
1: Πρέπει να το χώσω και αυτό μέσα.
0: Λοιπόν, όχι, ρε Δημήτρη.
1: Έλα.
0: Τι να χώσεις.
1: Α, ναι, δεν πρέπει, κακό. Κακό, Στάθη.
0: Το... Είσαι σοβαρός.
1: Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε.
0: Στάθη, ξέμπλεξε την κατάσταση. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν.
1: Έχουμε και ο καθένα.
0: Άμα είσαι ερωτευμένος ή χωρίζεις και πας. Αν δεν είσαι ερωτευμένος και είναι μία φασούλα, δεν την αφήνεις και την άλλη να έχει ελπίδες και κάθεσαι εκεί που είσαι. Και εσύ θες να φτιάξεις ζώδια για. Τρίτα πρόσωπα.
1: Λευτέρη, μάτω εδώ και την Παναγία. Θα στα βάλω, ξέρεις πού στα πυροτεχνήματα.
0: Ντροπή.
1: Ναι, ντροπή. Αυτό σε πειράζει. Πάρ' το χέρι σου, Ποντίκη. Πάμε στον Παρθένο που ο ήλιος ανεβαίνει στο υψηλότερο σημείο του χάρτη σου και φέρνει κρίσιμες εξελίξεις, κυρίως με προϊσταμένους. Αν ψάχνεις δουλειά, σήμερα είναι η μέρα να στείλεις βιογραφικά. Στα οικονομικά έρχεται μια επιβράβευση που θα φανεί στην τσέπη σου τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στην ψυχιατρική στην Καλαμάτα. Η κοινωνική σου εικόνα αλλάζει.
0: Καλημέρα.
1: Και
0: σε...
1: Είναι η θεία μου, μας ακούει.
0: Α, καλημέρα στη θεία στην ψυχιατρική.
1: Δουλεύεις στην ψυχιατρική. Η κοινωνική σου εικόνα λοιπόν αλλάζει και σε προσέχουν περισσότερο και ένα φλερτ μέσα από το επαγγελματικό σου περιβάλλον είναι πολύ πιθανό. Πρόσεχε μόνο τις ισορροπίες. Αν έχεις σχέση, μοιράσου τις φιλοδοξίες σου. Έχεις δει να φεύγουν τα κοιτά. Ότι τώρα ας πούμε χαίρεσαι, ότι κάνεις τι, παράγεις έργο ας πούμε. Και δεν βρίσκω και το κινητό μου. Να το.
0: Ποιο κινητό σου.
1: Λοιπόν, πάμε στον ζυγό που σήμερα σπάει μονοτονία επιτέλους. Στη δουλειά έρχονται προτάσεις για ταξίδια, σεμινάρια ή νέα αντικείμενα που θα σε ενθουσιάσουν. Στα λεφτά είναι καλή μέρα για να ρυθμίσεις εκκρεμότητες με το εξωτερικό ή τυπικά γραφειοκρατικά θέματα. Έχεις ανάγκη από φρέσκο αέρα και περιπέτεια και αν είσαι ελεύθερος, εγωιτεύουν άτομα με διαφορετική κουλτούρα ή περίεργες απόψεις. Αν είσαι σε σχέση, βγείτε από το σπίτι και δοκιμάστε κάτι που δεν έχετε ξανακάνει. Και ήρθε η ώρα να πάμε Σκορπιό. Αυτό δεν είναι του σχολείου.
0: Ελένη, ωραίο.
1: Αν ήμουν ο Γκούφι, θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, βάλε του Σκορπιού το τραγούδι να μπω στο ρόλο μου. Πάμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αχ, εδώ ανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και σκορπίνες εκεί έξω. Και σήμερα, φίλε μου σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι είναι μια μέρα γεμάτη διέστηση και στρατηγική. Στο γραφείο ανακαλύπτεις λάθη των άλλων πριν γίνει όμως σοβαρή ζημιά. Στα λεφτά είναι η απόλυτη στιγμή για να κυνηγήσεις μία.
0: Λευτέρη.
1: Μα το Θεό και την Παναγία σου μιλάει. Θα πάρω τώρα τηλέφωνο Λεωνίδα. Τώρα θα το πάρω.
3: Πες να ακούει ο Λεωνίδα.
1: Στα λεφτά είναι η απόλυτη στιγμή για να κυνηγήσεις μια κληρονομιά, ένα δάνειο ή να κάνεις μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Θα πάω και εγώ σήμερα να προσυμφωνήσουμε να κάνουμε τη διαθήκη του πατέρα μου. Είναι.
0: Τι λες εσύ, Δημήτρη,
1: αφού
0: δεν είναι,
1: είναι
0: ωραίο.
1: Εγώ το...
0: Τι του έχεις πει να κάνει τη διαθήκη ο άνθρωπος, εσύ αν του λες λίγο φεύγεις.
1: Πριν από τρεις μήνες και γέλαγε, αλλά εγώ του λέω σοβαρά.
0: Τι?
1: Έχουμε, εγώ του είπα ρε παιδί μου, έχουμε κάποιο το σπίτι μας, είναι έτσι, πώς θα μοιραστεί, τι θα πάρει ο αδελφός μου, τι θα πάρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και γιατί να το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Ο αδελφός μου, να ξέρεις, αυτά τα πράγματα είναι πολύ...
0: Τι?
1: Δεν, αν μπορέσει να μην μου αφήσει και τίποτα...
0: Αλήθεια?
1: Ναι, θα το κάνω.
0: Σοβαρά μιλάς, είναι τέτοιος ο αδελφός. Τότε να την
1: κάνεις. Αν μπορεί να τα πάρει, θα τα πάρει από παντού.
0: Ναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο, τώρα να δεις. Επειδή μέσα στο αγρόκτημα που είχαμε, τέλος πάντων, αυτό το στρέμμα που είχαμε εμείς για να χτίσουμε, ο παππούς είχε αφήσει ένα κομμάτι στη θεία.
0: Στη θεία που μένει μαζί.
1: Στη θεία που μένει μαζί.

0: Τι γίνεται τώρα. Σε αυτά ο παππούς μου είχε αφήσει και στην θεία μου, ναι, και στον πατέρα μου και στον άλλο μου το θείο μου, το θείο μου το Τάκη.
1: Ναι, η θεία σου είναι αδερφή με τον μπαμπά σου και, μπράβο, το θείο στον Τάκη. Ωραία, και του είχε αφήσει από λίγο.
0: Τώρα λοιπόν έφτιαξε και.
2: Ο
0: θείο ο Τάκη είναι. Ο θείο ο Τάκη είναι που δουλεύει στη Ζάμπια.
1: Α, τι κάνει στη Ζάμπια.
0: Φέρνει φάρμακα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι φέρνει βασικά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και η θεία έκτισε σπιτάκι. Οπότε τώρα λοιπόν ο ξάδερφός μου,
1: ναι,
0: ο Γιάννης, με τον ανιψάκι του που μας ακούει, τον Νικολάκη Σονταμούρη.
1: Ο γιος της είναι.
0: Ο γιος της.
1: Ναι.
0: Τσουπ, με τον Νικολάκη Σονταμούρη που
1: ναι,
0: έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Νικολάκη.
0: Θα έρθουν και θα είναι και αυτοί δίπλα μας εκεί.
1: Θα μείνουν εκεί.
0: Ναι. Όχι τώρα, μόλις πεθάνει η θεία μου. Σε λίγο δηλαδή.
1: Τι σε λίγο καλή. Η θεία σου νεότατη είναι. Μια χαρά την πέθανε στη γυναίκα.
0: Και τι γίνεται τώρα. Θα έχω το Γιάννη, τον ξαδερφό μου γείτονα. Ο αδελφός μου θα μου πάρει το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ θα μείνω στην
1: Ψάθα.
0: Και εγώ θα μάντεψε. Και εγώ θα μείνω στην Ψάθα. Και γι' αυτό ψάχνω τον πατέρα μου μόνο του, για να μου γράψει κάτι παραπάνω.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Πρέπει
0: δεν έχει γράψει. Το ίδιο λάθος έκανε και η γιαγιά μου στην Καλαμάτα, που είναι 6 αδέλφια,
1: ναι,
0: και δεν έχουν χωρίσει τίποτα.
1: Και τι κάνουνε τώρα, πώς τα.
0: Τίποτα.
1: Και όλοι μαζί.
0: Και εμείς είμαστε 30 εξαδέλφια. Θα γίνει βλακεία.
1: Όχι, θα πεις του μπαμπά τότε, πολλά χρόνια να ζήσει ο μπαμπάς, δεν το συζητάμε, να κάνει τη διαθήκη για να αποκατασταθείς, Δημήτρη.
0: Κάτι πρέπει να κάνω.
1: Πρέπει κάτι να κάνω.
0: Ο αδελφός μου, αν μπορεί να με πετάξει, μου το έχει πει. Ξέρεις τι κάνει. Εμάς ο μεσαίος όροφος δεν είναι έτοιμος.
1: Είναι που εκεί δεν, που είχε θα
0: χρήματα, δεν είχε χρήματα ο μπαμπάς, γιατί κάποια στιγμή η οικοδομή σταμάτησε να,
1: ναι,
0: δουλεύει τότε και δεν τον φτιάξαμε το μεσαιόροφο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και τι, ναι, κάνει ο αδερφός μου τώρα.
1: Τι κάνει.
0: Ενώ ο μεσαίος όροφος δικαιωματικά έχουμε πει ότι είναι δικός μου.
1: Ναι.
0: Λέει, κάτσε να φτιάξω τον μπανάκι στο δωμάτιο του δεύτερου ορόφου.
1: Ναι.
0: Κάτσε να φτιάξω την ντουλάπα. Οπότε λοιπόν πάει και κουτσοφτιάχνει. Γιατί του λέω, άκουσε με, του λέω. Φτιάχνει ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Μην πεις μετά είναι δικό μου. Δικός μου είναι ο δεύτερος όροφος.
1: Δημήτρη, τη στιγμή που τον άφησες να φτιάχνει, θα τον πάρει το δεύτερο όροφο.
0: Όχι, ρε.
1: Αντί να. 100%.
0: Σκάσε και εσύ. Αφού έχει τον άλλον πάνω που το έχει κάνει.
1: 100%. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, ήταν μην τον αφήσει. Τώρα που το έκανε αυτό το πράγμα, θα το δει. Γι' αυτό εγώ σου λέω, έπρεπε εσύ να τα κάνει αυτά σιγά-σιγά και εσύ κάθεσαι με τη μαμά, τη θεία και τον μπαμπά και ο αδερφός σιγά σιγά ξέρει τι κάνει. Εγώ στα έλεγα, βλέπε.
0: Πολύ ερωτική ημέρα, φίλοι μου σκροπιοί, αυτό να θυμάστε, και ήρθε η ώρα να πάμε στον Τοξότη. Στον Τοξότη, είπα, ρε. Φίλε μου, Τοξότη, καλημέρα σου. Και θέλω να σου πω ότι ο ήλιος περνάει απέναντί σου και φωτίζει τους άλλους. Στη δουλειά, λοιπόν, οι συνεργάτες σου θα φέρουν τις ιδέες και εσύ πρέπει να τις υλοποιήσεις. Και στα οικονομικά, πρόσεχε τις κοινές δαπάνες και μην υπογράφεις τίποτα χωρίς δικηγόρο. Πάμε τώρα στα αγκομενικά σας, που είναι μεγάλη μέρα για τα αισθηματικά.
1: Πόσο χρόνο είναι ο αδερφός σου?
0: Όσο είναι, πόσο, δεν ξέρω, γιατί μου έχει πει να λέω και ψέματα. Όσο είναι, τέλος πάντων.
1: Τι σου έχει πει να λέω ψέματα?
0: Ναι, δεν ξέρω, κινδυνεύω τώρα γιατί με ακούει. Όσο είναι. Είναι μεγαλύτερός μου πάντως.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο. Mm. Αν είσαι σε σχέση, μπορεί να γίνει μια κουβέντα για συγκατοίκηση ή γάμο, και αν είσαι ελεύθερος, το αντίθετο σε ελκύει. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει μια σχέση με προοπτικές από εκεί που δεν το περιμένεις. Πάμε στον εγώ καιρό, που η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική και αλλάζουν οι ισορροπίες στο γραφείο. Νέες αρμοδιότητες λοιπόν πέφτουν μαζικά, αλλά είσαι ο μόνος που μπορεί να βάλει τάξη. Στα λεφτά, κάνεις έξυπνες κινήσεις και κόβεις περιτά έξοδα που σου έτρωγαν τον προϋπολογισμό σου, και η ρουτίνα μπορεί να φέρει γκρίνια, γι' αυτό μην ξεσπάς τον σύντροφό σου για το άγχος δουλειάς.
3: Παμ.
1: Με χρησικτιστή. Ακούς. Ποιος το έγραψε, μωρέ μου, φύγε. Με χρησικτιστία θα στο πάρει, λέει ο αδερφός σου. Χρησικτιστία. Δεν
0: τι
1: το ήξερα αυτό. Αχ, ποιος το έγραψε, ρε παιδιά μου, φύγε, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα τώρα.
0: Τι είναι η χρησικτιστία?
1: Τι είναι, κάτσε να τον κουκλάρω, όσο λες τα ζώδια.
0: Η ελεύθερη...
1: Μάλλον η χρήση που κάνει τώρα τον κάνει ουσιαστικά να το δικαιούται.
0: Και εγώ λοιπόν, του είπα, εγώ είπα στη μάνα μου να μην τον αφήσει να.
1: Άσε μας, Δημητή, είπα στη μαμά μου, είπα το ένα, μην τον αφήσει. Εσύ τι κάνεις?
0: Συγγνώμη, ρε Μαρία, μισό λεπτό. Είναι δικό μου το σπίτι για να.
1: Εσύ έπρεπε να μιλήσει με τον αδερφό σου τώρα, το πει στη μαμά σου. Γιατί βάζει τη μέση τώρα τη μαμά σου?
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εγώ μίλησα με τον αδερφό μου και του είπα.
1: Να το, η χρησικτησία είναι ένας νομικός τρόπος απόκτησης κυριότητας κινητού ή ακινήτου. Επιτρέπει σε κάποιον να γίνει ο επίσημος ιδιοκτήτης ενός περιουσιακού στοιχείου απλά επειδή το χρησιμοποιεί και το διαχειρίζεται σαν δικό του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Δεν το διαχειρίζεται.
1: Καλά, έχει χτίσει μέσα, έχει φτιάξει τον μπάνιο, λες.
0: Έχει φτιάξει τον μπάνιο, επειδή έχει μια χέστρα, θα του δώσω τον όροφο.
1: Καλά, σε λίγους μήνες, έλα πες μου, που θα έχει μπει και μέσα. Το κάνει με ζωνέτα, θα τον νιώσουμε το πάνω.
0: Μαρία, τι λες, παιδί, που δεν γίνεται αυτά που λες.
1: Δίνω εγώ ιδέες.
0: Ναι, κλείσω στόμα σου. Φίλε μου, εγώ και η καθημερινότητα γίνεται απαιτητική και αλλάζουν ισορροπίες στο γραφείο. Νέες αρμοδιότητες λοιπόν πέφτουν μαζικά, αλλά είσαι ο μόνος που μπορεί να βάλει τάξη. Πού τα θυμήθηκες, Ελευθερή? Στα λεφτά, κάνεις έξυπνες κινήσεις και κόβεις περιττά έξοδα τα οποία σου έτρωγαν τον προϋπολογισμό. Η ρουτίνα λοιπόν μπορεί να φέρει γκρίνια, γι' αυτό μην ξεσπάσει ο σύντροφό σου για το άγχος δουλειάς. Και οι ελεύθεροι, αφήστε τα μάτια σας ανοιχτά κατά τη διάρκεια των καθημερινών σας υποχρεώσεων. Το φλερτ καραδοκεί. Keep your eyes open. Πάμε στον υδροχό.
1: Στο λέει για το, σου λένε όλοι για τον αδερφό σου. Ότι πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Δες τα μηνύματα, τι λένε τα παιδιά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και
0: το
1: λένε για τη χρησικτιστία όλα αυτά.
0: Το πιστεύω και εγώ ότι ο αδερφός μου μπορεί να με στείλει στον δρόμο. Είναι

0: Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
1: Εγώ δεν το πιστεύω. Μπορεί έτσι να στο λέει τώρα.
0: Όχι. Δεν μου το λέει καν ο αδερφός μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον αδελφό μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον αδελφό μου.
1: Μάλιστα.
0: Όπου είναι λεφτά, είναι τρομερά τσιγκούνης και κοιτάζει να βγάλει, ρε παιδί μου, από τα πάντα.
1: Να το λένε, το έχει πάρει ήδη και δεν το έχει καταλάβει. Δημήτρη, και εσύ περιμένεις να μιλήσει η μαμά σου στον αδερφό σου. Καλά. Πια στον αδερφό σου, παιδάκι μου, και πες στο τέλος, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Άλλο, και μου πενέκει και γέλαγε.
1: Ναι, γιατί δεν σε παίρνει σοβαρά, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Σου λέει εντάξει, μου έτσι τα λέει. Άρε Δημήτρη.
0: Και τι κάνω, θες να βάλω σε να μιλήσεις.
1: Ε, θες να το μιλήσω εγώ το αδερφού σου.
0: Μίλω του.
1: Θα τα καθαρίσω μια χαρά.
0: θα πάρεις και εσύ το μισό όροφο και τα μια χαρά τα βγάλατε. Λοιπόν, φίλε μου, υδροχόε, επιτέλους μια μέρα που η δημιουργικότητά σου απογειώνεται. Στη δουλειά, αν προτείνεις κάτι τολμηρό, θα γίνει δεκτό με ενθουσιασμό. Και στα οικονομικά, η τύχη σε βοηθάει να βγάλεις έξτρα χρήματα από ένα χόμπι ή μια δεύτερη απασχόληση. Α, παιδιά, χρόνια πολλά και στην Ελένη.
1: Γιορτάζει η Ελένη. Ελένη Βουλγαράκη.
0: Θα την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Α, ναι, καλέ, πάρτε να την πούμε.
0: Εννοείται θα την πάρουμε. Τώρα είναι 6 ώρα. Η Πέμπτη, λοιπόν, σου ανήκει δικαιωματικά. Αν είσαι ελεύθερος, το παιχνίδι του φλερτ γίνεται το αγαπημένο σου σπορ και οι κατακτήσεις σου θα είναι πολλές. Αν είσαι σε σχέση, η μέρα φέρνει γέλιο, χαρά και ανανέωση με το τέρι σου. Πάμε στους ηχθείες. Που σήμερα, λοιπόν, φίλε μου ηχθεί, θέλω να σου πω ότι η προσοχή σου στρέφεται κυρίως στη βάση σου. Και τι εννοώ, στη δουλειά. Στη δουλειά, λοιπόν, ίσως χρειαστεί να ασχοληθείς με θέματα της επιχείρησής σου, να δουλέψεις από το σπίτι, και στα οικονομικά, έξοδα για μία ανακαίνιση έρχονται ή για την οικογένεια έρχονται πάντως στο προσκήνιο, αλλά πιάνουν τόπο. Μην αγχώνεσαι, μπορεί να δώσεις κάποια χρήματα τώρα, αλλά θα είναι για καλό. Κλείς το site που έχεις μπει. Αναζητάς τη ζεστασιά, θέλω να σου πω, φίλε μου, χθεί, και μια κουβέντα με το τέρι σου για το πώς νιώθετε μέσα στο σπίτι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είναι μια καλή περίοδος. Αν αναζητάτε να αλλάξετε σπίτι ή να βρείτε κάτι καινούριο, είναι μια καλή περίοδος για να το βρείτε. Αν είσαι ελεύθερος, δεν έχεις όρεξη. Τι είναι, λέγεις, παιδί μας, μαδεύουνε. Αν είσαι ελεύθερος, δεν έχεις όρεξη για πολλά λόγια και προτιμάς να μείνεις με ανθρώπους οι οποίοι σε ξέρουν πάρα πολύ καλά. Κάτσε, παίρνω την Βουλγαράκια, σε απογειωθούμε με Πορτογαλία, περίμενε.
1: Ποιο λες τώρα, ποιο ζώδιο?
0: Έκλεισε, είπα τον ηχθή.
1: Α,
0: ευχαριστώ που με
1: προσέξεις. Α, και είναι και ηχθής.
0: Ευχαριστώ που με
1: προσέξεις. Όχι, διάβαζα τώρα τα μηνύματα των παιδιών και λέει ο ένας δεν ρίχνει τίποτα, να σου πω κάτι. Όλοι λένε, Δημήτρη, ότι πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Α, θα την πάρω μετά, θα την πάρω στο επόμενο.
1: Λοιπόν, όλοι λένε ότι πρέπει να κάνεις κάτι.
0: Ωραία, και τι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, τέλος πάντων.
1: Δεν θα μιλήσω τώρα γιατί πάλι θα με πεις κακιά.
0: Ρε Λευτέρη, τώρα που λείπει ο Φάνης και μπορούμε να παρέμβουμε λίγο στην playlist. Μπορείς να κλείσεις το ελικόπτερο, συνεννοηθούμε. Κατέβασε το! Κατέβασε το, ρε! Όχι, με κλείσεις. Κατέβασε το.
1: Καλέ, ακούστε, λέει ο Βασίλης. Μετά τα 10 χρόνια με την χρησικτησία, το παίρνεις, λέει, αυτόματα. Έτσι
0: λοιπόν, χαίστε με τη χρησικτησία, δεν θα πάρει τίποτα.
1: Είδες, γιατί αποφεύγεις το πρόβλημα. Αντί να το δεις κατάματα. Είναι αυτό, σαν τους τριθοκάμιλους. Βάζεις τώρα το κεφάλι μέσα στο έδαφος για να μην βλέπεις το πρόβλημα.
0: Να πάρω τον αδερφό μου.
1: Να τον πάρεις μετά από 10 χρόνια. Πάει, τέλος, Δημήτρη μου, το χάσες. Το χάσες το παιχνιδάκι. Το λένε τα παιδιά, ορίστε.
0: Θες να βάλεις το Sugar από Φλωράιντα, ρε φίλε. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά εμείς, οι 30s.
1: Α, να, οι 30s. Λοιπόν, και λένε όλοι, περίμενε, γάτε, σου έχουν και ένα link να μπεις να δεις.
0: Link.
1: Ναι, ένα link. Να μπει να δει τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Παιδιά, ό,τι και να του στέλνετε, δεν τον βλέπω. Δεν πρόκειται.
0: Για πάρε τον αδερφό μου, για πάρε τον αδερφό μου.
1: Σε ακίνητο είναι εκτό αν έχει αλλάξει 20 χρόνια, λέει, βάση νόμου. Πώ τον λέει τον αδερφό σου,
0: Βασίλη. Όχι, δεν είναι σοβαρό.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σιγά μου το σηκώσει.
1: Ναι, κοιμάται, τι ώρα ξυπνάει.
0: Τώρα αυτή την ώρα ξυπνάει. 9 η ώρα πρέπει να
1: τι ώρα πηγαίνει εδώ. 9... Α, και ξυπνάει 8.
0: Έλα, κλείσονα, δεν θα το κάνουμε και τέτοιο. Πόσα χρόνια πίσω να πάει αυτό το τραγούδι, Λευτέρη. Μαρία, να με δεις με τσουλουφάκι τότε, 15 χρονών, 16.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, πήγαινα στη Whisper, στο κλαμπ που είχαμε στο Κροπή.
1: Να το.
0: Μου δίναν βότκες παράνομα.
1: Αχού, το παιδί.

0: μάφια. Ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του, μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
1: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: σε κάποιο ήσυχο μέρος, λίγο συγκεντρωμένοι. Παιδιά, οι αριθμοί και οι κωδικοί δονούνται. Τι είναι αυτό?
1: Τίποτα, κάτι σε λίγο.
0: Λοιπόν, οι αριθμοί και οι κωδικοί, όλοι αυτοί δονούνται. Δεν το λέω εγώ. Το έχουν πει.
1: Ποιος?
0: Τρεις μήνες. Α, συγγνώμη λίγο. Η Ελένη μου απάντησε γι' αυτό με τις 21 μέρες. Τρεις μήνες. Καλά. Ελένη, εννοείται όσο περισσότερο το κάνεις γίνεται συνήθεια, αλλά 21 μέρες είναι κλασικός αριθμός, δηλαδή 21 μέρες είναι το κλειδί.
1: Φωνή και το blackjack, 21.
2: Τέλειο.
1: Τι, 21, τι. Λοιπόν, δεν έχεις παίξει 21 ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Και είναι και τόσο τυχερό νούμερο.
0: Δεν είμαι τυχερή εγώ σε αυτά και δεν είμαι γιατί δεν τα πιστεύω, κατάλαβες. Αν μέσα μου τα πίστευα, θα γινόταν κάτι.
1: Λένε Μαρία, αν βάλεις λάθος κωδικό τρεις φορές κλειδώνει.
0: Παιδιά, τα λέω πολύ γρήγορα γιατί μου ζητάνε κάποιοι να τα ξαναπώ. Για να προσελκύσετε θαύματα στη ζωή σας, ακούτε αυτά τα hertz που παίζουν τώρα, 528 hertz.
1: 528,
0: και καλύτερα είναι στον ύπνο σας. Να τα ακούτε, είναι τέλειο αυτό. Για να λάβετε έναν απάντεχο τηλεφώνημα για κάτι, κάποιο νέο, 3622-2668.
1: Με το 210 μπροστά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, για άμεση λύση σε κάτι, 741. Να προσελκύσετε άμεση λύση εννοώ.
1: Από
0: να απομακρύνετε τρίτο άτομο για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό, επαγγελματικό, φιλικό. Μπλα μπλα μπλα, 66-42-19-43. Για να σας έρθουν απροσδόκητα χρήματα που δεν περιμένατε, 5-20.
1: Ναι.
0: Η δουλειά των ονείρων σας, 81-73-402. Για να πάρετε ένα μήνυμα που να σας προσφέρουν κάτι που θα θέλατε, κάτι ωραίο, 43-58-74-07. Να χάσετε βάρος, Δημήτρη, 32-194.
1: 32-194, εύκολο.
0: Να προσελκύσετε πελάτες, 71-588. Και για νέα δουλειά, 39-03-936.
1: Εγώ βρήκα και έναν άλλο κωδικό.
0: Τι?
1: Για να σταματήσει η Μαρία, 16-38-94-27.
0: Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ φταίω που τα λέω.
2: Πάντως, Μαρία, τα ζητάνε και σε λίστα γιατί δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι,
0: θα τα στείλω, παιδιά, και στο group, να ξέρετε.
1: Να τα στείλεις.
0: Με το που θα πέσουν κάποια στιγμή διαφημίσεις, θα τα στείλω στο group να τα δείτε και η διαδικασία είναι απλή. Εισπνέετε, εκπνέετε σε ένα μέρος που είσαστε συγκεντρωμένοι και χαλαροί, λέγοντας τον κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτό που θέλετε. Και μετά, όταν πάρετε άλλη μία εισπνοή, στην εκπνοή θέτετε μία έτσι πρόθεση να έλξω χρήματα, να είμαι σε ροή, οτιδήποτε θέλετε. Και μέσα σε 5 λεπτά με το που θα ανοίξετε τα μάτια σας, κάντε μία μικρή κινησούλα. 21 μέρες αυτό το κρατάτε.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, Δημήτρη μου, τώρα κοροϊδεύεις. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: τι
0: πολύ.
1: Τι λες, παιδί μου, εγώ αρχικά σημειώσω το
0: νούμερό μου. Να μου λες, να βάλω και το 210 μπροστά.
1: 36-22-26-68. Ορίστε, το έχω. Και το 540. Ναι. Και φυσιά τέτοιο. Πάμε, το έχουμε. Τι?
0: Το 5.40 έδωσα.
1: Όχι, 5.20.
0: Α, καλά ήμουνα σίγουρα. Βλέπεις?
1: Σε προσέχω.
0: Λοιπόν, πώς μπαίνουμε στο group? Ρωτάνε.
1: Παιδιά, το έχουμε και στο Instagram. Μπαίνετε στο Instagram του Music και έχει κάπου κανονικά, νομίζω, σε highlight πρέπει να είναι πάνω, πώς μπαίνετε στο group του Viber. Πολύ απλά, πολύ εύκολα. Γι' λοιπόν, θα σας στείλει η Μαρία όλους τους κωδικούς για να μην τους χάσετε.
0: Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, μπαίνει στο group και στέλνω εγώ τώρα τους κωδικούς για να μην τους χάσετε, γιατί μου τους ζητάνε μετά και μου στέλνουν και μηνύματα.
1: Έλα, βάλτε δίεση. Τελειώνετε. Πάμε!
3: Κουνάβια.
0: Γλώσσες ως γλώσσες.
3: Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Β, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
4: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές, 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Music 892.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες, packs και

0: Ταργέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε.
13: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούστ μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούστ ή την Γιούστ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούστ.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Παιδιά, η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και βέβαια, σε αυτή την τεράστια γιορτή, η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερη φορά που η Στοίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, γιατί 4 χρόνια πριν η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. 21+, παίξει υπεύθυνα.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά βρίσκεται και η Spotawheel που κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Γιορτάζουν, παιδιά, και επειδή ξέρουν ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μία προσφορά που σου δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος. Με κάθε συμβόλαιο, λοιπόν, leasing Spotawheel Go, παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν upgrade σε premium αυτοκίνητο. Δηλαδή, για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις επιλέξει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στη δόση σου. Επίσης, είναι μια καλή περίοδος για να μπείτε τώρα στο spotagol.gr ή να επισκεφτείτε την έκθεση Spotagol στην Παλίνη, λεωφόρος Παντών 17 χιλιόμετρο και μίσος στο μεταχειρισμένο που θέλεις, παίρνοντας 10 ημέρες πολυτέλειας δώρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, το ξέρουμε ότι το πιο αγαπημένο συνοδευτικό, κλασικά, ποιο είναι? Η πατάτα. Η πατάτα πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Και στα My Market θα βρείτε την πατάτα που αγαπάτε. Δηλαδή, μια νοπή πατάτα Κύπρου, αυτό που γίνεται τραγανή απ' έξω και αφράτη από μέσα, το τέλειο, με το χρυσαφένιο αυτό αποτέλεσμα, είτε στο τηγάνι είτε στο air fryer. Όταν η ποιότητα, παιδιά, είναι σωστή, η γεύση ξεχωρίζει.
1: Και να πω, λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και ο Δουλευταράς και εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες και μην ξεχνάτε, έτσι. Σήμερα έχει game night, καναπέ, παρέα μπάλα και πίτσα φυσικά. Και όταν λέμε πίτσα, λέμε πάντα football deal από την Λαρτιτζιάνο. Άκου να δεις άχαστο ρόστερ. 2 πίτσες κλασικ 8 κομματιών και 1 κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Τι να λέμε τώρα. Μπείτε στο Λαρτιτζιάνο ή στο Λαρτιτζιάνο app, γιατί έχουμε και application. Παρήγγειλε football deal και παίξε έξυπνα.
0: Τέλεια.
1: Πάμε. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Εγώ βρήκα τον αδελφό μου, να ξέρεις.
0: Τον βρήκες, τον έχεις εδώ.
1: Άμα θες να του μιλήσεις.
0: Βεβαίως και να του μιλήσω.
1: Για όσους δεν το ακούσανε πιο πριν, λέμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο σπίτι σε εμάς, διότι ζήτησα τον πατέρα μου να κάνει τη διαθήκη του. Ο πατέρας μου γέλασε, τσαντίστηκε και δεν την έκανε. Διότι υπάρχει θέμα με την κληρονομιά. Εγώ πιστεύω ότι ο αδελφός μου θα μου τα πάρει όλα και θα με πετάξει στον δρόμο. Είχαμε συμφωνήσει ότι ο μεσαίος όροφος, που δεν είναι φτιαγμένος, γιατί τότε ο πατέρας μου δεν είχε χρήματα να τον ολοκληρώσει, ότι θα ήταν δικός μου. Αλλά επειδή ο αδελφός μου έχτισε μέσα μία τουαλέτα και ένα κάτι, πετάγεται και λέει ότι θα το πάρει αυτός. Εμένα η μάνα μου είπε ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία στον δεύτερο όροφο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει στα χαρτιά, αυτό δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι το έχουν ξεχάσει. Συνεχίζουν όλοι και σου στέλνουν μηνύματα για αυτό το κομμάτι και λένε ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις τώρα. Δηλαδή, ναι, μην το αφήνεις και απλά το λες και πλανάται στον αέρα. Μέχρι να πάρει τον αδερφό σου. Η Αγλαία λέει ότι δεν την άφηναν ραδιόφωνο μέσα στο μαγνητικό τομογράφο, μόνο YouTube.
1: Λογικό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, Αγλαία μου, τελείωσες όμως. Μπράβο, όλα καλά. Καλές απαντήσεις να έχεις. Που πιστεύω θα τις έχεις. Τον παίρνεις τον αδερφό σου. Βασίλης, ε. Ναι, Βασίλη.
1: Κάτσε, παιδί μου, καλή.
0: Α.
2: Ναι.
1: Ανέλαβε.
0: Βασίλη, καλημέρα. Τι κάνεις? Η Μαρία είμαι.
2: Καλημέρα, Μαρία.
0: Είσαι καλά?
2: Έτσι λέω.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη.
1: Αλίμονο. Εσύ, λοιπόν, γιατί να μην είσαι καλά?
0: Γιατί θα έχει αυτούς τους λόγους του κάποιες μέρες να μην είναι καλά. Μακάρι να είναι πάντα καλά ο άνθρωπος. Τι λες και εσύ, ρε Δημήτρη? Βασίλη μου, μας άνοιξε λίγο την καρδιά του αδερφός σου τώρα εδώ. Και δεν θέλω να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ότι η δική σου σκέψη είναι λίγο περίεργη για εκείνο στο κομμάτι των υλικών, των κληρονομικών, να το πω έτσι απλά.
1: Να. Και μόνο
2: γιατί θέλω να. Δηλαδή, εντάξει. Τι βλακίες σας έχει πει από το πρωί?
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Δημήτρης θέλει ο μπαμπάς σας να κάνει μια διαθήκη και να ξεχωρίσει τα πράγματα, γιατί λέει ότι θα τον αφήσεις έξω εσύ. Αν δηλαδή κάτι γίνει στους γονείς σας, δεν θα έχει όχι να φάει, ούτε βρακί να φορέσει, που λένε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ισχύει.
2: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Εγώ το
1: ούτε
0: καταλαβαίνω.
1: Ούτε εσύ δεν το πιστεύεις. Ούτε εσύ δεν το πιστεύεις. Γιατί δεν λες τι έχεις κάνει στο μεσαίο? Το μεσαίο πιανού είναι ο μεσαίος. Ο μεσαίος ποιανού είναι?
2: Ο μεσαίος όροφος.
1: Ναι, ο μεσαίος όροφος, ποιανού είναι?
2: Είναι δικό μου.
1: Κατάλαβε.
0: Δικό του είναι.
1: Από πού και ω πού. Γιατί, επειδή έφτιαξε τον μπανάκι.
0: Είδε πω τα
2: μπανάκια. Ολόκληρο το δωμάτιο.
1: Επειδή έφτιαξε τον μπανάκι, άμα θέλω, τα ξυλώνω όλα. Και πάρ τη χέστρα και βάλ την πάνω στο σαλόνι σου.
0: Καλά, Δημήτρη, μην το πες και εσύ τώρα, μάγκα.
1: Βάλ τη χέστρα μέσα στο σαλόνι.
2: Δημήτρη, να σε ενημερώσω ότι θα ξεκινήσω να φτιάξω και το σαλόνι.
1: Δεν έχει καμία δικαιοδοσία να φτιάξει το σαλόνι. Το σαλόνι, άμα θέλω, θα το φτιάξω εγώ. Δεν είναι δικό σου για να το φτιάξω σαλόνι. Βλέπεις τι κάνει.
0: Δημήτρη, τώρα, πώς το λένε, δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις και το λένε και τα παιδιά όλοι μαζί με τον Βασίλη. Τον είχες παρατημένο τον όροφο, μένεις με τους γονείς του Βασίλη ή στο πάνω, δεν μένεις μόνος σου.
1: Airbnb
2: εγώ τώρα. Έχω φύγει τώρα από εκεί.
0: Εσύ έχεις φύγει και μένεις μόνος σου, έτσι.
1: Έχει φύγει και παίρνει κι άλλα.
2: Ναι.
0: Μπράβο, Βασίλη. Βλέπεις, βρε. Πρέπει να παίρνεις παράδειγμα από τον Βασίλη.
1: Ναι, βρήκα άνθρωπο.
0: Βλέπεις, βρε. Ο Βασίλης.
2: Είναι επεκτατική πολιτική.
0: Μπράβο. Βασίλη, πανέξυπνο. Τι ζώδιο είσαι, Βασίλη?
1: Ταύρος.
0: Ταύρος. Και σταθερός, επεκτατικός.
1: Επεκτατικός, δεν κάνει και τίποτα άλλο.
0: Ναι, βλέπεις όμως.
1: Αυτός θα τους δηλητηριάσει τους γονείς μας και θα τους πετάξει έξω στα ιατρία και θα τους στέλνει δεξιά και αριστερά.
0: Βλέπεις τι κάνει ο Βασίλης όμως. Ο Βασίλης, ενώ είχε την εύκολη λύση να μείνει σε κάποιον από τους ορόφους πάνω από το πατρικό.
1: Έμεινε, Μαρία μου, έμεινε και εκεί. Απλώς έφυγε μετά, πήγε Καλλιθέα επειδή ήθελε ανεξαρτησία.
0: Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι, και αυτό λέω του Δημήτρη. Αντί του λέω να φτιάξει εσύ τον δεύτερο όροφο, τώρα ο Βασίλης του λέω σιγά σιγά φτιάχνει. Μετά δικό του θα λέγεται.
1: Ναι, και εγώ ακριβώς. Βασίλη, εγώ δεν ήξερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κουμπίσει το σαλόνι.
2: Είναι σαν τα χωράφια που βάζεις μια ελιά και μετά από λίγα χρόνια.
0: Μπράβο. Βασίλη, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης θα πάει πάρα πολύ μπροστά στη ζωή του. Γιατί έχει.
1: Δεν γίνεται. Σύντεψε. Δεν έχει να μεγαλώσει άλλο.
0: Γιατί πόσο είσαι, βρε Βασίλη?
1: Δεν έχω πει την ηλικία σου. Έχω πει, άμα θες, πες την εσύ.
2: Μικρός και τριανταφυλλένιος.
1: Ναι.
0: Μικρός και τριανταφυλλένιος.
1: Είπα ότι απλώς είναι μεγαλύτερος από μένα. Δεν έχω πει την ηλικία σου.
0: Ωραία. Τώρα που ο Δημήτρης θέλει να πάρει τα ηνία του δεύτερου ροφ, τι θα κάνεις εσύ?
2: Εγώ θα τον αφήσω εκεί, κοίτα. Δεν μπορεί να τα πάρει. Εγώ θα τον αφήσω. Αλλά.
1: Παιδί μου, είναι δικός μου.
2: Ο Δημήτρης το ξέρεις πολύ καλά, Μαρία μου, πώς είναι.
0: Ναι, ο Δημήτρης έχει επαναπαυτεί τώρα. Δεν θα κάνει τίποτα. Δηλαδή θα σου πει, είναι δικός μου, θα τον πάρω τον όροφο και μετά θα καταλήξει και να φύγουν οι γονείς που εύχομαι να φύγουν πολύ αργά οι άνθρωποι, να έχουν πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Κάτω θα μένει στο πατρικό.
2: Αργά θα φύγουν. Μια χαρά θα είμαστε όλοι μαζί και για τον Δημήτρη υπάρχει ένα κοτέτσι κάτω αριστερά.
0: Κοτέτσι.
1: Στο κοτέτσι να μείνει εσύ, ρε. Κότα.
0: Βλέπεις, τώρα το έχουν καταλάβει όλοι και σου έχουν πάρει τον αέρα. Και γι' αυτό ο αδερφός σου τώρα δεν σε λαμβάνει υπόψη του, γιατί ξέρει ότι θα κάνεις πίσω.
1: Το
0: οποίο έτσι
1: τώρα,
0: είναι, Βασίλη.
1: Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που κάνουμε τώρα το κάνουμε για πλάκα. Είναι αλήθεια. Ό,τι ακούτε είναι αλήθεια. Άκουσες τι είπε, ότι είναι δικός μου ο δεύτερος.
0: Ναι.
3: Αλλά, κοίτα, η αλήθεια είναι αφού τον φτιάχνει.
0: Αυτό
1: όχι, δεν τον φτιάχνει.
0: Το σαλόνι ξεκινάει.
1: Μισό λεπτό, φίλε. Μισό λεπτό, φίλε.
0: Το σαλόνι
1: μισό λεπτό, τώρα, γιατί με κάνετε έξαλλο. Τώρα γιατί αρχίζω και φουντώνει.
3: Αφού δεν έχει βάλει το χέρι σου.
1: Αρχικά βουλώστο. Θα σου πω κάτι. Έφτιαξε
0: το
1: δωμάτιο. Έφτιαξε το δωμάτιο πάνω για να έχει κάπου να κοιμάται όταν έρχεται. Εγώ τι φταίω, ρε φίλε. Τώρα το σαλόνι για ποιο λόγο θα σε το φτιάξει?
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη.
1: Ναι,
2: το πάνω είναι δικό μου.
1: Ναι, το πάνω είναι δικό σου.
0: Τρίτο ρόφο.
2: Γιατί είναι δικό μου?
1: Γιατί έτσι έχετε πει. Και άρχισε να το φτιάχνει. Ναι, και άρχισε να το φτιάχνει.
2: Το έφτιαξα μόνος μου το από πάνω.
1: Μαζί με τον μπαμπά το έφτιαξε. Επίσης,
2: ναι,
1: το έφτιαξε γνωρίζοντας από την αρχή ότι είναι δικό σου. Αν ήξερε ότι το μεσαίο είναι δικό σου, θα ξεκινούσε φτιάχνοντας το μεσαίο.
0: Ναι, αλλά έφτιαξε το τρίτο, το πάνω και το τρίτο. Το μεσαίο.
1: Μου πήρε και ύφος, σοβαρό. Άκουσε τον, μου πήρε και ύφος.
0: Άστο να μιλήσει.
2: Μήπως ξεκίνησα να φτιάχνω και το κάτω ενδιάμεσο, γιατί ίσως ξέρω ότι είναι και αυτό δικό μου.
0: Ανάτο. Δημήτρη, τι θες να στο φτιάξει και μετά να πα να το πάρει εσύ το μεσαίο?
1: Είναι δικό μου το μεσαίο, δεν έχει δικαίωμα
0: να το
1: φτιάξει. Δεν τον αφήνω εγώ.
0: Τώρα έγινε δικό του που το φτιάχνει.
1: Τι λες, μωρή Μαρία, ένα μπάνιο έφτιαξε.
0: Φτιάχνει και το σαλόνι το παιδί, φτιάχνει και το δωμάτιο. Και μένει και αλλού που σημαίνει διπλά έξοδα. Δηλαδή βάζει κόπο τώρα σε αυτό.
1: Χαίστηκα.
0: Ενώ εσύ δεν βάζει κόπο, το έχει παρατημένο. Και έμενε στο πατρικό. Θα μπορούσε όταν έρχεται να μένει και εκείνο στο πατρικό και να κοιμάται. Διπλό κρεβατί έχει, θα μπορούσε να κοιμηθεί μαζί σου για μια νύχτα. Ναι.
2: Α, στο αλλά το παιδί. Δωμάτιο μένει, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Μένεις και στο δικό του παλιοδωμάτιο. Δημήτρη. Εντάξει τώρα. Απαράδεκτος. Έχουν βγει όλα στη φορά. Όλα το αδερφού σου είναι. Και τα εκμεταλλεύεσαι.
3: Είναι όλα το
0: αδερφού. Έχει φυσικαστεί ο Δημήτρης, ναι.
1: Κλείστε.
0: Βασιλή, κάτι πρέπει να κάνεις να κόψει λίγο τον ομφάλιο λόρο να ανεξαρτητοποιηθεί.
2: Αυτό δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί να έρθει εκεί, ρε Μαρία.
1: Αντεγιάρε!
2: Το παίρνει τηλέφωνο ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Η μαμά σου παίρνει τηλέφωνο και σε ξυπνάει.
1: Με τον πατέρα μου ξυπνά.
2: Ο μπαμπάς,
0: με τον μπαμπά.
1: Ξυπνά, αλλά ξυπνά μόνος μου πια.
0: Μόνος σου με ξυπνητήρι ή παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας?
1: Δεν με παίρνει τηλέφωνο, με ξυπνάει.
0: Έχετε μέσα και σε ξυπνάει.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πάρει τον μπαμπά να το πει αυτό.
1: Έλα, γεια.
0: Δημήτρη, Βασίλη μου, καλή δουλειά. Μπράβο, παιδί. Ρε Δημήτρη. Δημήτρη, δηλαδή τώρα τι να πω. Ξεκινήσαμε τώρα να πάρουμε το Βασίλη, γιατί λέμε κοίτα να δεις ο Βασίλης, αλλά ο Βασίλης πολύ κατασταλαγμένος. Το παιδί σου παραχωρεί και το δωμάτιό του.
1: Αντέχει, Μαρία,
0: όταν έρχεται δεν έχει που να κοιμηθεί.
1: Δεν παραχωρεί κανένα δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι δικό μου. Έφυγε ο Βασίλης και πήρα το δωμάτιο.
0: Ναι, αλλά όταν έρχεται να σας δει, αντί να μείνει στο δωμάτιό του στη ζεστασιά, πάει στον δεύτερο όροφο που δεν έχει τίποτα.
1: Δεν ήξερα.
0: Ψυχρό περιβάλλον.
1: Δεν ήξερα να φύγω εγώ από το δωμάτιό μου για να έρθει όποτε έρχεται.
0: Δημήτρη.
1: Άντε, Μαρία.
0: Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω, αλλά κοίτα το παράδειγμα του Βασίλη. Να τον έχει προ παράδειγμα του Βασίλη.
1: Ναι, πρότυπο μου.
0: Πρότυπο να τον έχει.
1: Να είσαι σίγουρο. Σίγουρη, ότι είσαι, χαίστηκα να πείτε μου, έχω ταραχτεί τώρα.
0: Ναι, έχει ταραχτεί, γιατί είναι η αλήθεια. Αυτά τα έχει πει στην ψυχολόγο σου.
1: Ποια, Μαρία μου?
0: Τα έχει πει στην ψυχολόγο σου.
1: Ποια τώρα. Πράγματα.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα
0: ότι,
1: αυτά.
0: Ότι δεν έχει κόψει το ομφάλιο λόρου και είσαι και στο δωμάτιο του Βασίλη.
1: Πού κολλάει ο ομφάλιο στο δωμάτιο του Βασίλη.
0: Στο δωμάτιο του Βασίλη.
1: Ο ομφάλιο λόρου πού κολλάει.
0: Είναι ότι είσαι ακόμα στο πατρικό, ο Βασίλη έχει φύγει.
1: Ο Βασίλη σε ποια ηλικία έφυγε από το πατρικό?
0: Σε ποια ηλικία?
1: Σε μεγαλύτερη από τη δική μου.
0: Καλά, όποτε και να έφυγε το παιδί.
1: Α, το παιδί έφυγε.
0: Βάζει κόπο τώρα
1: για το παιδί έφυγε, βάζει κόπο.
0: Έχει έξοδα εκεί πέρα που μένει και βάζει κόπο τώρα να φτιάξει και το δικό σου σπίτι σου. Παραχώρησε το δωμάτιο.
1: Δεν μου το παραχώρησε, Μαρία. Έφυγε. Μη μεταράζεται.
0: Ναι, αλλά είναι το δικό του. Όποτε έρχεται, θα μπορούσε. Όποτε ερχόταν, θα μπορούσε.
1: Τι λέει, μωρέ Μαρία, θα με διώχνει μέσα από το δωμάτιό μου για να κοιμηθεί ο Βασίλης.
0: Ήταν το δωμάτιό του.
1: Χαίστηκα, μην έφευγε.
0: Φιλοξενείσαι.
1: Εσύ φιλοξενείσαι.
0: Εγώ που φιλοξενούμε.
1: Στην εκπομπή!
0: Γι' αυτό να μου μιλάς με ωραίο τρόπο άμα φιλοξενούμε.
1: Λοιπόν,
0: στο φιλοξενούμενο φερόμαστε πάρα πολύ ωραία, γενικά.
1: Μην μεταράζετε τώρα. Τι ώρα πήγε με γεια και μετά λεκογένεια και ιστορίες πήγε 9. Λοιπόν, τελειώνεται, έλα. Σφυρίξτε.
0: Έχει, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα πεις celebrity news.
1: Τι celebrity να πω τώρα, πήγε 9 η ώρα, έχουμε κουτα vision.
0: Μην βαραίνεις τώρα, είσαι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή.
3: Τώρα πρέπει να τα βάλεις.
0: Πυγμή τώρα, τώρα πρέπει να το πάρεις πατριωτικά.
1: 6,
0: είναι πως κάνουν στους πυγμάχους, έτσι και τους φορτώνουν και πάνε μετά και γίνεται χαμός, έτσι.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, γιατί επιστρέφουμε με Kunavision και θα φύγετε φυσικά με ρολογάρες από Season Time, αντρικά κοσμήματα Gerard, έτσι τα πάντα έχει ο Μπαξές και σε λίγο μπορεί να σας δώσουμε και κανένα σπίτι δικό μου. Θα δούμε.
3: Μην πέφτεις τώρα, τώρα θέλει.
0: Έλα, τώρα είναι που πρέπει να ανέβεις.
1: Μπορείτε να με αφήσετε ήσυχο. Λοιπόν, και εσείς και ο Άλβερτ.
4: Σκλάβοι, ξυπνάτε! Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Music 892.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Music Cocktail 92, επιστρέψαμε και το 2012, παιδιά. Κάπου στην Ορεστιάδα λασαρίστηκε η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι και χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λιμονάδα, green μισινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green grape, green ginger lime, green passion, green bitter orange spritz, green soda και green tonic. Έτσι ξεκόλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η Σπότα Γουίλ, παιδιά, έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και είναι πάντα δίπλα στον πελάτη. Και φυσικά λόγω των γενεθλίων της σας δίνει 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένο αυτοκινήτου. Δεν ασχολείστε με τίποτα, παιδιά, ούτε με συνεργεία, ούτε με απρόβλεπτα έξοδα, τίποτα. Έχετε 10 χρόνια τα σέρβις σας καλυμμένα. Μπείτε λοιπόν στο spotawheel.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση της Σπότα Γουίλ στην Παλίνη και εκεί θα βρείτε πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα, ούτως ώστε να αγοράσετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και το Sirene Blue Resort. Θα στα πω όλα. Το καλοκαίρι λοιπόν σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο και βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Ζωή να έχουν. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλάκι στο χέρι. Sirene λοιπόν Blue Luxury Beach Resort, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Και Ζαγόρι, Μαρία, πες με Ζαγόρι να δροσιστούμε λίγο.
1: Αχ, θέλετε να δροσιστείτε, αγαπημένο Ζαγόρι. Λοιπόν, παιδιά, το ψάχνετε παντού, αλλά θυμηθήκατε ότι το έχετε ήδη πιει. Είναι κλασικό αυτό που συμβαίνει. Και το παγωμένο Ζαγόρι, το φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, είναι αυτό που κάνει. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβετε. Γι' αυτό δίπλα σας πάντα ένα παγωμένο Ζαγόρι.
0: Τέλεια.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα. Πάντα το. Kuna Vision.
1: Αλέξανδρος.
2: Χαίρετε, παιδιά.
1: Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Γεια σου, Αλέξ.
1: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Σπέσια, τώρα που βγήκα στον αέρα πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια. Από πού τώρα μας παίρνεις, πού βρίσκεσαι?
2: Τώρα πηγαίνω σε εργοτάξιο.
0: Εργοτάξιο.
2: Είμαι τοπογράφος, οπότε Μίτσο, άμα θες βοήθεια με το σπίτι και αυτά, στο πάνω μου.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
2: Δεν θα πάρει τίποτα, στο λέω από τώρα.
0: Αυτό θέλω, αυτό θέλω.
1: Αυτό, παιδιά, γιατί πρέπει να τον στηρίξουμε λίγο το Δημήτρη, γιατί έτσι όπως τα πάει.
0: Ευχαριστώ, αδερφούλη. Μαρία, φάτη γλώσσα.
2: Είναι αμαρτία, εντάξει. Δηλαδή έχει το φάνη που κάνει bullying, τώρα να έχει και αυτό, δηλαδή κρίμα.
1: Όχι, μην το έχει και αυτό. Τι θα τραγουδήσει?
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το «Σταμάτα» του Φέρι.
1: Μάλιστα.
0: Για
2: καλό.
0: Για να δούμε.
2: Ωραία. Ξεκινάω, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
2: «Σταμάτα λοιπόν να με βασανίζεις, κουράστηκα πίκρες να μου χαρίζεις, άσε με μόνο μου, πιέσα από τον πόνο μου, ήρθε ο καιρός να στο πω. Σταμάτα λοιπόν να με...»
1: Okay. Ρε Λευτέρη.
0: Και θα μου φτιάχνει και το σπίτι, ρε εσύ.
1: Αμάν πια.
0: Εντάξει, δεν ήταν κακός.
1: Όχι, δεν ήταν κακός. Απλά είδες, βιαζότανε. Κάτι ήξερε.
0: Έχω τον Θάνο. Ο Θάνος, ο οποίος είναι λυρικός προφήτης.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θάνο.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
3: Μαρία, αν μας ακούς, λαλαλούκα.
0: Δεν μας ακούει, κοιμάται, αλλά δεν πειράζει. Τι εννοείς λυρικό?
3: Τι θα έκανε? Έφαγε σάντις με κοκορέτσι χθες.
0: Έτσι, μπράβο, και τον έστειλε.
1: Αυτό τον έφαγε.
0: Τον έφαγε, όντως τον έφαγε. Τι εννοείς λυρικός προφήτης?
1: Τι είναι αυτό?
3: Θα καταλάβεις τώρα.
0: Ωραία, πάμε.
3: Λοιπόν, Μαρία, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, σ' ακούω.
3: Και όπως πρέπει να εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά, και αφήνω κάτω το ποτό για να σε πάρω αγκαλιά.
1: Ποιο ήταν αυτό?
0: Παντελίδης, ναι, ρε Μαρία.
1: Α, Παντελίδης. Εντάξει, παιδιά, δεν τα πάω καλά με την ελληνική μουσική. Λοιπόν, Γιώτα. Γιώτα.
4: Καλημέρα, παιδάκια.
1: Καλημέρα. Από το Παναγιώτα, κλασικά.
4: Ναι, Παναγιώτα.
1: Τέλεια. Τι δουλειά κάνεις, πού βρίσκεσαι?
4: Πάω στη δουλειά μου, έχω καθυστερήσει.
1: Τι δουλειά κάνεις?
4: Δουλεύω στο δημόσιο.
1: Ναι, δεν θες να μας πεις, είναι, σε βλέπω λίγο κομπιάζεις. Τέλος πάντων.
0: Αστυνομικός.
4: Όχι, μακάρι να ήμουν αστυνομικός.
1: Τι είσαι τώρα, μου έχει κινήσει την περιέργεια.
0: Πες καλά, δεν σε ξέρει
1: κανείς. Τώρα, σιγά.
4: Ρε παιδιά, τώρα αφήστε το.
1: Καλά, άστινε τώρα.
0: Όπως νιώθεις άνετα.
1: Ναι. Τι θα τραγουδήσεις, Γιώτα?
4: Λοιπόν, Θα πω της Μαρσό.
1: Ναι, Μαρσό, ωραία.
4: Το «Αν το λες αγάπη αυτό».
1: Ωραία, για πες.
0: Για να σε δούμε.
4: Ωραία. Αν το λες αγάπη αυτό, κάτι σου έχουν μάθει λάθος μωρό μου, χαλάρωσε λιγάκι τη θηλιά θα πνίγω. Άργησες, είχα μάθει να αγαπώ πριν από σένα.
1: Καλέ, έλα ρε εσύ, και το πήγαινε καλά η Γιώτα.
5: Ήτανε ψιλοκαλή. Ήταν.
0: Έχουμε το Γιάννη.
1: Ψιλοκαλή, αλλά τι πιστόλιασες.
0: Είπαμε σήμερα πρέπει να δω. Τι έκανε το κλεισέ. Έλεος.
1: Παιδιά, μην το κλείνετε.
0: Έχουμε και το Λευτέρη κομπλεξάρα.
1: Ναι, ρε Λευτέρη.
0: Πάρτε να πείτε το έλεγε, ρε. Μπάσε και σα δώσει.
1: δηλαδή, λείπει ο Φάνης τώρα να δώσουμε κανένα δώρο παραπάνω και εσύ πιστολιάζει.
0: Με εκνευρίζει που είσαι στην κονσόλα και νομίζει ότι είσαι τύπου Τιτάνα.
1: Λοιπόν, μιας παίρνω τον Νίκο.
0: Έχω τον Γιάννη. Γιάννη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι.
6: Χρόνια πολλά, 27.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι θα μα πει.
6: Θα σας πω το Βελεφτάτο Σιλβαγανάτο του Σαΐρη του Γιάννη.
0: Δεν κατάλαβα τι λες, αλλά να σου πω, πάμε να το δούμε, ε.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε.
0: Δώσ' το.
6: Έλλη μου σαπτά, στη λίτρη βακανάτα, κάνανε τα κάβα κακιά. Το λέσο, το σολόσο, κανάλα θα λόσο.
1: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Ξέρω, πιέζει λίγο νερό γιατί πνίγηκες.
1: Έτσι πήγαινε αυτό, δεν ξέρω καν. Κωνσταντίνα έχουμε. Κωνσταντίνα.
7: Ναι.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνα, τι κάνεις?
7: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: Καλά, πού βρίσκεσαι?
7: Στη βουλιά. Μαγαζί.
1: Α, με τι εμπορεύονται?
7: Με χειροποιεί τα βρεφικά προϊόντα, τα ράβουμε εμείς, εγώ δηλαδή.
0: Α, μπράβο σου.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Μπράβο.
0: Θες να πεις να κάνεις διαφήμιση στην εταιρεία, άντε.
7: Να το πω πού. Α, να πω την εταιρεία σε εσά. Hello baby, hello baby, hello
0: μπράβο.
7: Baby.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Τι θα τραγουδήσω? Έλεγα να τραγουδήσω το άλλη μια φορά τη Φούλη.
0: Ναι,
1: ναι,
0: να σου πω. Ναι, πάμε. Ποια νύση είπες ότι είναι?
1: Τη Φούλη.
7: Τη Φούλη και Λέπη. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Α, για έλα.
0: Συγγνώμη εγώ, γιατί δεν είμαι πια τόσο φασαίος όσο ήμουν παλιά. Αλλά θα το δω.
1: Ναι, για πάμε.
7: Να το, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Ωραία.

0: Άντε πάλι, ο Λευτέρης εντάξει.
1: Το ζήσε.
0: Δηλαδή εντάξει, Λευτέρη. Ρε, εσύ πρέπει να τους αφήσουμε λίγο να ξεδιπλώσουν το ταλέντο, γιατί είναι και το άγχος.
1: Έχουμε τον Χάρη τώρα, ακούστε να δείτε. Έχουμε τον Χάρη, ο οποίος θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στην κοπέλα του. Γεια σου, Χάρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 21 χρονών και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην κοπέλα μου, γιατί έχουμε και επέτειο σήμερα.
1: Περίμενε, περίμενε. Όχι, μη! Όχι, δώσ' τον πίσω. Φέρ' τον πίσω.
0: Έλα, ρε, φέρ' τον πίσω. Φέρ' τον πίσω.
1: Μισό λεπτάκι. Είσαι 21, είπες ότι είσαι.
2: 20, δεν είναι ο Φάνης, γιατί να με κλείσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Λευτέρης. Λοιπόν, άκουσα με. Είσαι 21. Πόσο καιρό είστε μαζί?
2: Είμαστε. Τώρα δεν θα πω, είμαστε και φίλοι από όλα. Είμαστε.
1: Έλα, και σιγά, πες μου πόσο.
0: Θα σε κλείσω τώρα.
1: Είσαι έτοιμος.
2: Είμαστε κοντά 2-3 χρόνια, ας πούμε.
1: Α, είσαι από τα 18, δηλαδή.
0: Έλα μου, τα γλυκούλια μου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Είμαστε, μπράβο. Τώρα ακούστε, είμαι 21. Έχουμε πέτει 21. Mm-hmm. Είναι και η Αεκάρα θύρα 21, όλοι 21.
1: Όλες 21.
0: Εντάξει. Δεν ήθελε φάρο.
1: Έκομπλεξη και γιατί είναι ΑΕΚ.
3: Έδωσε ευκαιρία.
1: Επειδή σου πάει Αεκάρα 21 το παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον Φάνη. Που, και επειδή δεν βγάζει Φάνηδες, ο Φάνης είναι ευκαιρία.
1: Μπράβο, Μαρία, σωστό.
0: Φάνη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, Μαρία.
0: Καλά.
1: Σε φλερτάρει πολύ,
0: τι δουλειά κάνεις? Όχι, μια χαρά το πάει το παιδί, γιατί ευγενικό.
4: Τι καλά.
0: Όχι, αλλά ευγενέστατος είσαι. Φάνη, τι δουλειά κάνεις?
4: Ναυτικός.
0: Ναυτικός. Α, κάνεις μπάργκο και τέτοια.
4: Τα κάνω, δυστυχώς, ναι.
0: Μάλιστα. Σε πετρελοφόρο,
4: σε φυσικό αέριο ήμουνα. Τώρα έχω φύγει, είμαι λίγο πιο κοντά, Αθήνα.
0: Α, πότε φεύγεις μακριά πολύ?
4: Όχι, δεν φεύγω τώρα.
1: Τελείωσε.
4: Κοντά.
0: Α, τελείωσε εδώ τώρα. Α, μια χαρά.
4: Ναι.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Λέω το ερωτευμενάκι της Βύση.
0: Το αφιερώνεις κάπου?
4: Στη γυναίκα μου.
0: Μπράβο, Φάνη.
1: Άντρα, κλάς, έλα, πάμε.
0: Έλα, πάμε.
4: Ερωτευμενάκι, τα πιο καραβάκι, μέσα στη καρδιά σου, την κακοκαιριά.
0: Εντάξει, έχουμε τον αυστηρό σήμερα.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό η αλήθεια.
0: Ήτανε.
1: Άκουσαμε. Πήρα το Χάρη πάλι το παιδί. Ναι. Τουλάχιστον Χάρη σε πήρα εγώ, παίρνω εγώ την ευθύνη. Πες μου τι τραγούδι θα αφιερώσεις στην κοπέλα σου που είστε από τα 18 μαζί και τώρα.
2: Έλα, ρε Δημήτρη, έλα.
1: Πόσο χρόνο είναι η κοπέλα, μην πεις είναι 17 και από τα 14.
2: Όχι. Έχουμε 2 χρόνια διαφορά, δεν είναι.
0: 19.
1: Συγγνώμη, 19 είναι.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή όταν ήσταν μαζί, εκείνη ήταν 15 και εσύ 18.
2: Τι λέει, μωρέ, δεν ξέρεις μαθηματικά. Τι λέει τώρα, γιατί.
0: Δημήτρη 21, μείον 3. Α, 19, 18, 17, 16 ήταν καλέ.
2: Δύο χρόνια είμαι, ούτε δύο δεν είμαστε. Εντάξει, απλά το πάει έτσι πριν για να με κλείσετε, ούτε δύο δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, ωραία, πάμε.
2: Τώρα να τραγουδήσω για την εφέλη μου ένα τραγούδι.
1: Ναι, για την εφέλη σου.
2: Λοιπόν. Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Φεύγεις και με πιάνει πανικό.
0: Εντάξει, λέει, άντε, ωραίο ήταν. Έλα, Αλεξάνδρα.
1: Εφέλη μου να ζήσετε.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα.
1: Έκομπλέξα.
0: Ξαναπαίρνω Αλεξάνδρα γιατί κάτι έγινε.
1: Να πάρουμε την Ανθή να μας τραγουδήσει.
3: Όχι.
1: Ωραία.
0: Είσαι πολύ αυστηρός, Λευτέρη, σήμερα. Πάρα πολύ αυστηρός.
1: Παίρνω Φάνη.
3: Έχεις ακούσει καμία καλή φωνή?
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά...
1: Ο πρώτος
0: Αλεξάνδρα,
1: επικοινωνικά
0: κλείνεις,
1: σχετικά ήταν καλός.
0: Έλα, βγάλ την. Αλεξάνδρα.
5: Ναι.
0: Τι το κλείνεις, παιδάκι μου?
1: Το κλείνεις, ρε Αλεξάνδρα.
5: Ναι.
0: Καλέ, μας ακούς?
1: Ναι.
0: Αλεξάνδρα.
1: Ναι, σε ακούμε, μας ακούς.
0: Εσύ μας ακούς.
5: Ναι, τώρα σας ακούω, παιδιά.
0: Πού είσαι, καλέ, σε καταπακτή είσαι.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Αλεξάνδρα, θα σε κλείσουμε, ναι.
1: Headshot. Έχουμε τον Φάνη.
4: Πάλι να τραγουδήσω.
0: Καλέ, τον ίδιο πήρε.
1: Ξαναπυραβόλα τον.
0: Τον ίδιο πήρε. Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε άλλον τηλέφωνα. Στείλετε τα δικά σας, γιατί δεν απαντάνε. Λοιπόν, θα πάρω εγώ τη Φέη τώρα, μισό λεπτάκι. Γέλα, Φέη, να σε πάρω εδώ να κουτζόδα. Γιατί γελάτε, έχασα κάτι εγώ.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρω τη Φέη. Παιδιά, μη στέλνετε ονόματα άλλων για να τραγουδήσουν και τους παίρνουμε και δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι άνθρωποι. Λοιπόν, Φέη.
5: Λιγάκι αγουροξυπνημένη.
0: Τώρα ξύπνησες?
5: Τώρα ξύπνησα.
1: Δεν πειράζει,
0: μπράβο. Τι δουλεύεις, δεν δουλεύεις, τι κάνεις?
5: Δουλεύω, παιδιά, και είμαι σε πυρετόδη ετοιμασία, οπότε θα σας τα πω γρήγορα.
1: Κάτσε, τι ώρα δουλεύεις?
0: Τι πυρετόδη, καλά, αυτό τώρα ξύπνησες.
5: 10, παιδιά, 10 δουλεύω.
1: Α, μπράβο, ρε, εσύ. Τι 9.30 είναι.
0: Ναι, απλά στο λέμε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό βιάζομαι.
0: Τι δουλειά κάνεις, περίμενε, θα μας πεις τώρα τι δουλειά κάνεις.
5: Μεταναστηλιακά ασχολούμαι.
0: Α, είναι κοντά σου η δουλειά.
5: Σχετικά ναι, σχετικά ναι.
1: Βιάζεται και σιγά
0: σιγά που μετά. Τώρα ξύπνησες, σου λέει.
5: Ευχαριστώ, Μπουμπουλίνη, Μπουμπουλίνη, μιλήσαμε χθες, είμαι ο Χαφιές.
1: Ευχαριστώ, μικρέ μου τσάτσε. Πάμε.
5: Λοιπόν, θα τραγουδήσω για την Εφέλη αυτό που δεν μπόρεσε ο φίλος πριν, εντάξει.
1: Οκ, για την Εφέλη.
5: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμό. Πες μου που να πάω μετά το στέλνα.
0: Από μακριά κάπου το πάει, έχει πάει τώρα και τραγουδάει.
1: Έχεις πάει μακριά το τηλέφωνο, το είσαι στο μπάνιο, κάνεις τσίσα, γιατί σε ακούμε πολύ περίεργα.
5: Αχ, ναι, δεν...
0: Ναι, ρε, έχει πάει πολύ μακριά.
1: Κλείσε την ακρόαση και πάμε.
5: Δεν έχω ακρόαση, παιδιά, αλήθεια.
1: Πάμε άλλη μία, πάμε άλλη μία.
5: Θα το δοκιμάσω άλλη μία.
1: Δοκίμασε το.
5: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Πες μου που να πάω μετά από σένα.
1: Εντάξει, άκουσα με, επειδή δουλεύει κιόλα, επειδή δουλεύει και έχει αργήσει. Και α τα μικρόφωνα και τα τραγούδια, συγχαρητήρια. Μία ρολογάρα από Season Time, είναι όλη η μολογική σου.
5: Πάρα
1: πολύ ωραία φωνή. Το τραγούδι δεν σου πήγαινε, βέβαια. Δεν το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Είχε και άγχος, έτσι.
1: Δεν σου πήγαινε το τραγούδι, αλλά φωνή είναι πολύ ωραία.
5: Ευχαριστώ που το κατάλαβε, μαράκι μου.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Έχουμε Αντωνία.
6: Καλημέρα σα.
1: Γεια σα, κυρία Αντωνία.
6: Θα ήθελα να πω το φιλαράκι της Βόσου.
1: Φυσικά. Πόσο χρονών είσαι, τι ηλικία πήγαμε, πόσο χρονών είσαι με τη σχολή
6: σου? Ηλικία 30, είμαι ταμείας.
1: Ταμείας, τέλεια. Ταμείας σε τι?
6: Στο αεροδρόμιο, σε ένα μαγαζί με εστίαση.
1: Οκ.
0: Αχ, τι ωραία στο αεροδρόμιο.
1: Ρε, γιατί τα έχετε όλα τόσο ακριβά στο αεροδρόμιο, ρε γάμο.
6: Έλατε, πείτε μου εσείς και τα λέω στον κόσμο και παθαίνει σοκ.
1: Ρε, ναι, πολύ ακριβό. Δηλαδή βλέπω τα νερά.
6: Πείτε μου εσείς.
1: Ακόμα πάρα και τα νερά ή κανένα πατατάκι ή κανένα τέτοιο.
6: 5,70 το Evian, συγγνώμη τώρα που το βέτσι. Χάλια, ναι.
1: Εντάξει, είπε τη μύτη.
6: Έκανα και την επωνυμία, ναι.
1: Ναι, αλλά ναι. Τέλο πάντων, πάμε να μα τραγουδήσει το φλεράκι.
6: Ούνα γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω από τα μπαρ και από τα ξενύχτια.
0: Ρε Λευτέρη, δεν πρόλαβε η γυναίκα να πει ούτε την πρώτη πρόταση, τον πρώτο στίχο. Τέλος πάντων, Αντώνης. Δε, ο Λευτέρης είναι σήμερα. Αντώνη!
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, Αντώνη.
7: Καταρχάς, πείτε του Λευτέρη να βάλει το Καλάσνικοφ στον οπλοβαστό.
1: Τα μισά να μου λέγε, φίλε. Βάλ το στον οπλοβαστό. Πού να ξέρει, ρε. Πού να ξέρει, ρε. Κάτι αναβολές παίρνει. Δεν έχει πάει φαντάρος σαν εμάς.
0: Μιλάει ο Δημήτρης που έχει πάει. Ποιος είναι, τι θες εσύ?
7: Τελικά ο Φάνης, όποτε έχω στείλει μήνυμα, ο Φάνης δεν με βγάζει. Επίτηδες. Μία μέρα λειπτό Φάνης και βγήκα στον άρα. Έχω στείλει 1,000,000 μηνύματα.
1: Καρμικός, έβγαλε το μαράκι.
0: Είδες. Να σου πω, τι θα μας πεις.
7: Θα σας πω το δεν ταιριάζεται σου λέω τον Παντελίδη.
0: Για πάμε.
7: Δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο.
3: Έπεσε η γραμμή.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Να σου πω, επειδή από ό,τι φαίνεται έχει πολύ ζουμάκι, λέω να βγούμε άλλο ένα ονάκι με.
0: Ναι, μωρέ, γιατί δεν είναι. Είναι πολλοί που θέλουν.
1: Και δεν δώσαμε, μόνο στην Αντωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, Αντωνία, δεν είναι δικιά μου, όχι στη δικιά σου.
0: Όχι,
1: μόνο ένα δώσαμε. Οπότε στείλτε τα μηνύματά στο Viber του σταθμού στο 6939892892 και επιστρέφουμε κανονικά με Kuna Vision.

0: Είμαι μαύρη τρύπα.
1: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
0: Το σκοτάδι κερδίζει πάντα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Να δω

Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ακολουθήστε μας στο

0: Και πάμε να μιλήσουμε, παιδιά, για την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Snappi. Ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σας δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappi έχετε και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και να μην ξεχάσουμε ότι μπορείτε να κερδίσετε και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπείτε λοιπόν τώρα στο www.snappibank.com και δείτε όλα χρειάζεστε.
1: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Λαρτιτζιάνο, γιατί ξέρετε, έτσι, βραδιές αματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πείνα. Ή πιο απλά. Εντάξει, πάμε στα απλά πράγματα. Football deal. Από τη Λαρτιτζιάνο, φυσικά, δύο πίτσες κλάσικο 8 κομματιών και μία κοκακόλα 1,5 λίτρου, μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει όλο το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ένα ονάκι ακόμα με το παιχνιδάκι μας. Μπας και δώσουμε κανένα δωράκι.
0: Βεβαίως. Ο Θοδωρής. Για να δούμε. Θοδωρή. Θοδωρή. Α, ακόμα καλή.
2: Χτυπάει.
0: Τι γίνεται, Θοδωρή, άμα δεν το σηκώσει, παίρνω άλλον.
3: Η κλίση.
0: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Κάτσε να πάρω τον Γιώργο. Ναι, τι γίνεται, ρε παιδιά, στέλνετε για Κουνοβίζον και δεν είστε πάνω από το τηλέφωνο.

0: Για κάτσε. Για πάρε την Ελένη.
1: Εμένα έκλεισες καλέ.
0: Για να δούμε η Ελένη θα το σηκώσει.
1: Γιορτάζει και σήμερα, που χρόνια πολλά.
0: Την Βουλγαράκη παίρνω.
1: Α, την Ελένη. Πες την. Πού είναι τώρα εδώ, η Πορτογαλία.
0: Νομίζω η Πορτογαλία πρέπει να είναι. Τι μου στείλε προχθές, ο Μπρεγάδο. Έλα ρε Ελένη.
2: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Σήμερα θα ξέρει όμως ότι είναι για γιορτή. Ο Γιώργος, Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις Γιώργο.
3: Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε.
1: Μπράβο, μια χαρά είμαστε, πού σε βρίσκουμε.
3: Είμαστε στον δρόμο, οδηγάμε.
1: Η δουλειά.
3: Δουλειά, εργασία και χαρά που
1: είναι. Τι δουλειά.
3: Οδηγός.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τι θα μας πεις.
3: Λοιπόν, θα σας τραγουδήσω Στάθη Ξένο. Mm-hmm. Το πάλι.
1: Ποιο το?
0: Το πάλι.
1: Πάμε.
3: Και πάλι δεν θα κάνω τα ίδια.
0: Ποιος είναι, το Δημήτρη πήρα.
1: Ποιος είναι?
4: Η Αφροδίτη.
0: Γεια σου Αφροδίτη.
1: Μάλλον την Αφροδίτη είναι... μάλλον πήρες.
0: Ο Δημήτρης στο τηλέφωνο σου.
4: Ψάχνετε τον Παπαούτε.
0: Δεν ξέρω. Κάποιον μάλλον θα ψάχνουμε. Εσύ τα μας πεις.
4: Ναι, είναι σύζυγός μου.
0: Α, ο σύζυγός σου να τον χαίρεσαι. Τι θα μας πεις Αφροδίτη?
4: Τι να σας πω τώρα, περίμενε, δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα.
0: Πρέπει να προσαρμοστείς γιατί θα
4: λοιπόν,
0: φας σκέτσο.
4: Ένα λεπτάκι να μπω στο mood να τραγουδήσω τώρα, πρέπει.
1: Τώρα ναι, ξύπνησες.
4: Ωραία. Να τραγουδήσουμε το ενηλευκό.
0: Το ενηλευκό που φύγει.
4: Έχω
0: φυσικά.
4: Το μωράκι δίπλα μου 8 μηνών.
1: Α,
4: και τώρα
1: ζήσει.
4: Το τάιζα και ήμουνα ξαφνικά έτσι.
1: Τι του δίνεις τώρα, γάλα ή φρουτόκρεμα?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα τραγουδήσω το ενηλευκό.
0: Γάλα ή φρουτόκρεμα, παιδί μου, τι ευχαριστείς.
1: Έλα, δεν πειράζει, άστε να έχει το μωράκι.
0: Γάλα ή φρουτόκρεμα δίνεις στο μικρό?
4: Φρουτόκρεμα, αργή.
1: Έλα, θα μας τραγουδήσεις.
0: Τραγούδα. Sink. Από πού είμαι και έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά.
4: Λες και μου τύχει και...

0: Κι αν δεις το που να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε,
1: πάμε,
0: πρέπει
1: πάμε, τώρα
0: το ίσως της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Είχε το παιδάκι δίπλα.
2: Το παιδί, ναι.
3: Είμες.
2: Γιώργος.
1: Είχε το παιδί, ρε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
4: Καλά είμαι, καλά είμαι.
2: Τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι κυπουρός.
2: Κυπουρός.
4: Ναι, ναι.
2: Μου φαίνεται το κυπουρός.
1: Ναι. Θέλει.
4: Καλό
2: είναι. Θέλει.
4: Καλό είναι, και είναι και της εποχής τώρα.
2: Είναι και της εποχής, χαμός γίνεται. Με τα κουνούπια, ναι. Τι κάνουμε? Κάνουμε τίποτα με τα κουνούπια? Υπάρχει κανένα μυστικό να ψεκάσει?
4: Τα εξολοθρεύουμε.
2: Τα εξολοθρεύουμε γιατί όλο εκεί.
1: Ο βασιλικός ισχύει. Ότι τα διώχνει.
4: Ισχύει, ισχύει. Μυρίζει πολύ ωραία. Για παρέα είναι ωραιότατος.
1: Okay, okay. Διώχνει τα κουνούπια όμως, έτσι το λένε. Το κάνει
4: εντάξει, αναλόγως.
2: Αναλόγως δεν τα διώχνει. Τι θα μας τραγουδήσει, Γιώργο?
4: Θα με βοηθήσει ο κολλητός μου εδώ να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στην πληγή τη μεγάλη.
2: Ποια είναι η πληγή μεγάλη?
4: Τώρα μα σου πω είναι μεγάλη. Στέλνει να σου πω όλη την εκπομπή.
2: Καλά, πρέπει να μου πει. Η γυναίκα σου
1: είναι
2: φίλη.
1: Γυναίκα.
4: Δεν είναι η πληγή, είναι η πληγή μεγάλη.
2: Μάλιστα, τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ διαφορετικό από την πληγή.
2: Ναι, ναι.
4: Κάποια μέρα το ξέρω καλά.
2: Να του κάνει δεύτερες. Α, τώρα τα θέλατε.
1: Για την πληγή, ρε.
2: Τα θέλατε.
3: Δεν είναι η πληγή.
1: Λοιπόν. Είναι η πληγή.
2: Τώρα. Μα τρόλερε κανονικά, δεν πειράζει.
1: Παίρνω Νάσια.
2: Λοιπόν, παίρνω εγώ Αργύρι. Για να δούμε.
1: Παιδιά, θέλω... και μετά, αλλά πήγε παρά 20, Μαρία.
2: Πήγε παρά 20, έχουν στείλει πάρα πολύ για.
1: Για παρ' την Νάσια.
2: Μουναβίζιον.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νάσια.
5: Γεια.
1: Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι 28 και είμαι make-up artist.
1: Make-up artist, οκ, οκ, οκ. Έχεις κάνει κάτι ιδιαίτερο, κάτι δύσκολο ή τα κλασικά?
5: Από να κάνω.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Τι θα μας πεις?
5: Ξέρω.
1: Τι καλό θα μας πεις?
5: Θα πω το ίση της Δύση.
2: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μείνεις γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Κάτι το κινητό σου μπουκώνει. Τώρα τέλεια.
1: Τώρα ναι, πρόσεχε, είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι απαιτητικό.
5: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Πάμε.
5: Λοιπόν. Είσαι στο αίμα τις πλεύες τα κύτταρα μου. Είσαι στον αέρα.
2: Τι έγινε?
3: Τώρα δεν είσαι στον αέρα.
2: Αργύρης.
1: Ωραίο ήταν.
2: Τώρα δεν είσαι λίγο στον αέρα. Ο Αργύρης.
1: Λευτέρη ήταν ωραίο. Αλλά όπλα δεν έχεις? Πολύ κλασικό τέτοιο.
3: Δεν
1: βάλεις όπλα. Όχι τώρα, για πριν λέω. Αλλά όπλα δεν έχεις.
2: Τώρα πας να πεις στον οπλαρχηγό τι θα βάλει και εσύ.
1: Όχι, ρωτώ αν έχει άλλα. Μήπως...
2: Εδώ έχουμε τον οπλαρχηγό του.
3: Οπλαρχηγός.
2: Δεν ξέρω πώς πάνε, παιδιά, οι τίτλοι. Τι να κάνω. Αργύρι.
6: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, είμαστε καλά. Εσύ από πού μας παίρνεις?
1: Ακούγεται το χειρόφωνο.
6: Καλά, καλά. Εγώ είμαι ο κολλητός αυτού που σας είπε για την πληγή πριν.
1: Καλά, είστε, συγγνώμη, είστε μαζί και
2: πριν. Που του έκανες δεύτερες.
6: Ναι, εγώ το έκανα.
2: Λοιπόν, εσύ τώρα θα τραγουδήσεις μόνος, γιατί εγώ δεν θέλω πάλι τώρα να σας ακούσω με τον κολλητό. Θέλετε εσείς?
1: Δεν τρέπεσαι, ρε.
2: Όχι, εσύ πάλι τα ίδια.
6: Θέλεις να σου αφαιρέσω ένα κομμάτι?
1: Oh.
2: Εμένα. Αφαιρέσω
6: ένα κομμάτι. Αν ξέρει κάποιον, πες μου ένα κομμάτι να σου πω τώρα, γιατί δεν μου έρχεται κάτι, δεν ήμουν προετοιμασμένος.
2: Βρε, εσύ δεν έστειλες μήνυμα.
6: Ο φίλος μου.
2: Εντάξει. Α, μάλιστα.
1: Καλά, καλά.
2: Εντάξει,
1: τα πάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνω Κυριακό.
2: Θα πάρω. Ευστρατεία.
1: Α, ωραίο όνομα, Ευστρατεία.
2: Ναι, ωραίο, Ευστρατεία. Δεν το ακούω.
1: Για παρέχω Κυριακό. Κυριακό.
7: Καλημέρα, Πέντες.
1: Καλημέρα, μπρο μου.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο χρόνο... Καλά, καλά. Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
7: 53, οδηγός courier από τα εξωτικά Πατήσια.
1: Τέλεια, μπρο. Κοίτα, μας πεις.
7: Θα σας πω το innuendo από το Queen.
1: Ω, οκ. Πάμε. Τα λάρμα ακούμε μόνο.
7: While the sun hugs in the sky and the desert has sand, while the waves crash in the sea and meet the land.
1: Πάμε, πάμε. Πάμε, είσαι πολύ καλός, συνέχισε.
2: Καλέ, μην μπλοκάρεις εσύ, στο ελευθερή μιλάμε.
7: While the wind and the stars and the rainbow, feel the mountains crumbling to the plain. Oh yes, we'll keep on trying. Tread that fine line. Παρακάτω δεν ξέρω, παιδιά.
1: Ήσουν πάρα πολύ καλός, φίλε. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Να προσέξεις, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα αυτό. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ποιον έχουμε?
2: Ιωάννα. Έλα, Ιωάννα.
8: Παρακαλώ.
2: Έλα, Ιωάννα, τι κάνεις, τι θα μας τραγουδήσεις.
8: Α, με πήρατε, ωραία.
1: Ναι, σε πήραμε. Τσα, τσα.
8: Λοιπόν, τώρα θα βάλω τα δυνατά μου, αφού δεν είναι εκεί πέρα ο Φάνης. Μπας και κερδίσω σήμερα και δεν με κλείσετε κατευθείαν.
2: Έλα, λοιπόν, για πάμε.
8: Έγκλημα κάνεις και θα το μετανιώσεις. Και που μ' αφήνεις, πίκρα θα το πληρώσεις. Έγκλημα κάνεις.
1: Να σε καλά. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Αυτό ήταν παιδιά για σήμερα. Όχι άλλο, πήγε παρατέταρτο.
2: Πέρασε η ώρα τώρα.
1: Λοιπόν, πήγε παρατέταρτο και όπως καταλαβαίνετε, επιστρέφουμε απευθείας.
2: Μέχρι να πούμε μαχή.
1: Εντάξει, δεν γίνεται κάθε φορά που.
2: Δεν γίνεται, είναι.
1: Λείπει ο Φάνης τώρα. Εγώ να λέω κάτι, δεν θέλω.
2: Δεν θέλει. Μην τον ζορίζετε γιατί θα ξαναπεί.
1: Να πω το impossible.
2: Ξέρω, άντε να κλείσουμε με αυτό, μα θέλει και όλα αυτά. Α, ναι, γιατί εσύ πιστεύει ότι θα ξέρει κι άλλα. Με αγάπη το λέω τώρα και αυτό.
1: Δεν μου έρχεται κάτι, ρε.
2: Α, να πει το υπόλοιπο.
1: Δεν έχω προετοιμάσει κάτι. Δεν μου έρχεται κάτι.
2: Ωε, άντε να πάμε δηλαδή διάλειμμα με το υπόλοιπο.
1: Έλα, πάμε, όχι, πάμε τέτοιο.
2: Έλα, με το υπόλοιπο να βγούμε για διάλειμμα.
1: Μη μου το κάνει αυτό.
9: Κάτι σου έκανε τώρα, ε.
2: Κάτι του έκανε τώρα, θα δώσει.
1: Έχω κλάψει. Στο δεύτερο όροφο που θέλει να πάρει ο αδερφό μου, εκεί ήμουνα και έκλαιγα.
2: Έλα, τώρα φορτσάρι τώρα. Σκέψει τον δεύτερο

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά, ήδη έχει πάει και 51 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε κατευθείαν για κουναβομαχίες. Ρίχνεις το παρασύνθημα, Λευτέρη.
1: Τι κάνεις παιδί μου, χαζόρες, και εγώ το σαρπέρα τηλέφωνο, άκου, βρίξ' το τέτοιο.
2: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν...
1: Ποιον έχεις πάρει?
0: Έχω πάρει την Ηλέκτρα, τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Ηλέκτρα.
3: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
0: Πού σε βρίσκω, στο σπίτι, στη δουλειά, πού είσαι?
3: Είμαστε στο αυτοκίνητο οικογενειακός.
0: Α, πηγαίνετε διακοπές, τύπου Σαββατοκυριακό.
3: Όχι. Δουλίτσες.
0: Δουλίτσες. Τέλεια. Πού κινείστε, να δούμε λίγο και την κίνηση, γρήγορα έτσι.
3: Είμαστε στη λεωφόρο Πεντέλης.
0: Α,
3: και είναι καλά.
0: Α, πάλι καλά. Ωραία, λοιπόν, Ηλέκτρα.
1: Να πούμε ότι εκτός από την... Α, δεν διάλεξε Ηλέκτρα.
0: Όχι.
1: Να πούμε ότι εκτός από την Ηλέκτρα έχουμε μαζί μας και τη Ράνια Αλευρά, η οποία βγαίνει στο 11 μετά από εμάς. Δεν μπαίνει μέσα, η αλήθεια είναι, γιατί φοβάται το Φάνη.
0: Ναι.
1: Και χθες μπήκε.
4: Να πούμε καλημέρα.
1: Κοντά στο μικρόφωνο, Μαρία. Έχεις μικρονοφοβία, Ράνια. Ναι, συγγνώμη.
4: Όχι, με λέτε Μαρία. Να πούμε ότι με το ζόρι με έβαλε σήμερα μέσα στο στούντιο. Δεν ήθελα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν έχω καμία διάθεση, θα το κάνω.
0: Ναι, τώρα σιγά.
1: Ευχαριστώ, Ράνια.
0: Ορίστε, για σένα.
1: Λοιπόν, έχουμε και νέα παίκτρια, όπως καταλαβαίνεις, Ηλέκτρα.
0: Οπότε στη θέση του Φάνη είναι η Ράνια.
1: Διάλεξε, 1, 2 ή 3.
3: 2.
0: Το 2, έλα Λευτέρη, κάνε τα αποκαλυπτήρια. Ποιος είναι?
5: Ράνια.
0: Η Ράνια.
4: Πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι?
1: Θα
4: στο
1: μάθω εγώ.
0: Παιδί μου, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν έχεις παίξει ποτέ ταμπού?
4: Ποτέ.
0: Θα σου πω εγώ που είμαι και εξπέρ.
4: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, δεν παριέμαι, για τον Μπουμπουλίνη το κάνω.
0: Λοιπόν, Ηλέκτρα παίζεις με την
1: Ράνια. Έχουμε τον Τάσο.
4: Ηλέκτρα μου, τι σου λέει σήμερα?
1: Τάσο. Καλημέρα. Τάσο μου. 1 ή 3. 1 ή 3, Ελευθέρη, το 2.
3: Το 3.
0: Όχι, αυτό είναι το 1.
5: Το 3.
0: Α, το 3 τα πήγες αλλού. Δημήτρης.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ με τη Ράνια.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες τη Ράνια τι κάνει.
1: Λοιπόν, Ράνια, έλα εδώ να σου δείξω τι γίνεται.
3: Παρακαλώ.
1: Παιδιά, το ξέρετε το παιχνίδι εσείς?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Έχουμε να περιγράψουμε μία λέξη και από κάτω υπάρχουν 5 απαγορευμένες. Θα πρέπει λοιπόν να περιγράψουμε εμείς τη λέξη αυτή εδώ πέρα, χωρίς όμως να πούμε κάποια από την απαγορευμένη λέξη, κάποιο σύνθετο ή κάποιο παράγωγο της λέξης που έχουμε να βρούμε. Αλλιώς ο πόντος πάει στην αντίπαλη ομάδα. Εύκολο.
4: Είναι δύσκολο, παιδιά.
1: Είναι πολύ εύκολο, Ράνια.
4: Πώς, αφού έχετε καταργήσει τις καλές λέξεις.
1: Εντάξει, έτυχε τώρα.
4: Και λες πάσο, αν θεωρείς κάτι ότι είναι δύσκολο, πάσο να πάτε στο επόμενο.
1: Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, ξεκινήσω εγώ.
4: Ναι, ο Δημήτρης, για να το δει.
1: Λοιπόν,
4: ανακατέψω.
1: Ξεκινάω εγώ, ανακάτεψε. Παίζω με τον Τάσο.
4: Λοιπόν, με τις κίτρινες,
1: Ναι.
4: 3, 2, 1, πάμε. Έλα.
1: Λοιπόν, Τάσο, το Όσκαρ τι είναι?
5: Βραβείο.
1: Ωραία. Όχι ντομάτα, το άλλο το μακρύ.
4: Ντομάτα,
1: είδε σώπα. Η Φιώνα, η Σίση τι είναι?
5: Πριγκίπισες.
1: Ναι, ή.
5: Κίψα.
1: Μπράβο. Της Άρτας το.
5: Γεφύρι.
1: Ή. Όχι γεφύρι. Ή. Θηλυκό κάτω.
5: Γέφυρα.
1: Μπράβο. Φιώνα.
4: Φιώνα.
1: Α, έχει Φιώνα, είδες. Έχω πάσω άλλο. Όχι, δεν έχω.
5: Υποτίμησε τον αντίπαλο.
1: Είδες τι έγινε.
4: Είδες, υποτίμησε τον αντίπαλο τώρα. Και πήρε πόσα πρέπει τώρα να βρει η Ράνια. 2 έχασε ο.
5: 2 έχασε και 2 της Ράνιας.
1: Αφού βρήκα κι εγώ όμως.
4: Λοιπόν,
0: δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ποιος
4: τίποτα, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πείτε εσείς.
1: Πρέπει να βρει μία η Ράνια.
4: Αν βρεις μία, κέρδισες.
0: Τι εννοείς να βρω, αφού θα βρει η Ηλέκτρα.
4: Ναι,
1: Ηλέκτρα πρέπει
0: παιδιά,
1: να βρει.
0: Ηλέκτρα θα βρει η Ράνια, θα βρει. Εντάξει.
4: Εσύ κάνε αυτό που
0: θέλει. Όλα είναι όλο λάθος.
1: Ράνια,
0: δώσε τις κάρτες.
1: Πρέπει να περιγράψεις μία λέξη.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή είσαι πολύ κοντά στο να κερδίσεις.
0: Ηλέκτρα μου, θα κάνω ό,τι μπορώ. Με έχουν πάρει από τα μαλλιά και με έχουν φέρει εδώ μέσα.
3: Το έχουμε.
1: Μην τρέμουν τα χέρια σου.
0: Τρέμει η καρδιά μου.
5: Έχω
0: ευθύνη για την κοπέλα.
1: Άμα χάσεις η κοπέλα, δεν θα έχει να πάει, θα πάει.
4: Τι λες τώρα και σε
0: αυτό. Έχω βάρος, παιδιά, έχω βάρος τεράστιο.
1: Η κοπέλα βασίζεται σε αυτό.
0: Φέρει την κάρτα να τελειώνουμε.
1: Ξέρεις τι δίνουμε? 100 ευρώ σούπερ μάρκετ. Ξέρεις είναι 100 ευρώ σούπερ μάρκετ τις μέρες μας. Όχι, Ράνια, κάτσε 100.
0: Δεν θέλω να τις ευθύνεις.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είσαι επαγγελματίας.
0: Δεν είμαι όχι καθόλου.
1: 3, 2, 1, πάμε.
4: Είσαι έτοιμος, Λευτέρη?
0: Παιδιά, τι είναι αυτά? Όχι, με τίποτα, δεν παίζω.
1: Μην τις δείχνεις. 3, 2, 1, πάμε.
4: Πάμε, πριγκάς την κίτρινη.
0: Τίποτα, πάσο.
1: Πάσο, την κίτρινη.
0: Δεν μπορώ, τρέμω, δεν μπορώ. Τραγουδίστρια πολύ ταλαντούχα, έχει υπέροχη.
1: Είπες τραγουδίστρια.
4: Δεν θα πεις
0: λέξεις. Περιμένετε, ρε παιδιά, έχω και αυτόν τον ήχο στο κεφάλι μου. Λοιπόν, το τρώμε, ξεκινάμε την έκφραση με αυτό. Πού το τρώω?
1: Ακριβώς τρίτο η λέξη.
0: Αχ, δεν βλέπω καλά. Παιδιά, συγγνώμη, παρετούμε. Δεν έχω διάθεση. Λυπάμαι πάρα πολύ.
3: Να παίξω με τη Μαρία.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν μπορώ.
4: Λοιπόν, έλα, θα παίξω εγώ.
3: Τέλεια.
1: Εγώ δηλαδή τώρα που δεν ήξερα τα πάσα με τη Μαρία και.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω ένα
1: κατηράνια τίποτα.
0: Έλα, πάμε Ηλέκτρα. Ε, κορίτσι μου. Ξέρεις και χάμψε. Αγάπη μου. Τι, πόσο χρονών είναι?
3: 1,5 μπράχαλος.
0: Αγάπη μου, πώς το λες?
3: Ο Γιώργης.
0: Ο Γιώργης, Γιώργη μου. Φιλάκια πολλά.
3: Ο Γιώργης.
0: Αγάπη μου.
3: Μπορεί να μαρτυρήσει καμιά λέξη να με βοηθήσει.
0: Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γιώργης. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έλα, Ηλέκτρα. 3, 2, 1, πάμε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι εκεί πέρα, είχαμε τις κοιμουλίες και...
3: Πίνακας.
0: Ναι, λοιπόν, όχι πράσινος, άλλο.
3: Μαυροπίνακας.
0: Αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς. Το μαύρο που φαίνεται, σε τι χρώμα?
3: Ανθρακή.
0: Όχι ρε παιδί μου, σε τι χρώμα είναι και το περιστέρι?
3: Γκρι.
0: Τι είναι το περιστέρι? Ο κύκνος, ο κύκνος.
3: Τινό.
0: Ο κύκνος τι χρώμα έχει?
1: Πες πάσο, μωρέ. Πες παιδί μου.
3: Πάσο.
0: Ναι, ο... Όχι, παιδιά, μετά το, το επόμενο είναι πιο χάλια.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο λευκός πίνακας.
1: Τάσο μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή αξίας, Μαρία. Είναι δυνατόν.
0: Συγγνώμη, περίμενε λίγο τώρα.
6: Πήγαμε να χάσουμε για αποσυνήθεια.
0: Όχι, περίμενε λίγο.
1: Τάσο, ναι.
0: Περίμενε, Τάσο. Ήταν ο λευκός πίνακας. Τι μπορούσα να κάνω? Και η επόμενη λήξη ήταν χαβαλές. Πιστεύεις όταν το βρίσκε?
1: Ναι.
0: Τι λες, μωρέ, κι εσύ?
1: Λοιπόν, Τάσο
0: έλα,
1: μου...
0: μωρέ, και είχε και το Γιώργη, τώρα ήθελα. Ο λευκός πίνακας αγχώθηκε. Ή βρήκε τον πίνακα και ψάχναμε το λευκό. Εντάξει, κύκνος,
1: έχεις
0: τι χρώμα
1: δίκιο,
0: είναι.
1: Και εσύ τα χάσα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μπρος, παιδιά. Λοιπόν, Τάσο μου, συγχαρητήρια. Μία δωρεοεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Είναι όλη μα όλη δική σου συγχαρητήρια για να πας και να κάνεις αγορές σου και να πάρεις ό,τι πραγματικά λαχταρέ καρδιά σου. Ράνια, ήσουν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Γιατί τι λες ψέματα, ρε εσύ?
1: Λοιπόν,
0: δεν ήταν.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μαρία, σήκω, εμείς έχουμε να κάνουμε meeting. Τα λέμε αύριο, παιδιά, με τον Φάνη αυτή τη φορά. Θα είμαστε και οι τρεις, πρώτο ο Θεός, αν θυμηθεί και έρθει από την πόλη.
7: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
9: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
13: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
12: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν πάρα είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
13: Γιατί?
12: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άκαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
14: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Γιατί? Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά με Turn the Lights of το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Ξεκινάμε χορευτικά, όμορφα. Είναι Πέμπτη, σχεδόν τελείωσε η εβδομάδα, παιδιά, και είναι και μια μέρα πολύ γιορτινή. Γιορτάζει μισή Ελλάδα, λοιπόν. Δίνουμε ευχές στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, στην Κωνσταντίνα, στην Κωνσταντία με το υπέροχο όνομα, στην Τίνα, στην Άντια, στην Κωστούλα, στην Ελένη, την Έλενα, την Ελεάνα, την Λενίτσα, την Ελενιό, τη Λέγκο διαβάζω εδώ πέρα, την Ελεονόρα, την Νίτσα, την Έλλη, την Εφέλη, και τι ωραίο όνομα τον Εφέλη. Χρόνια πολλά και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού σήμερα. Σήμερα σας έχω ταξίδια, διαγωνισμούς, έχουμε ζώδια που θα έχουν ένταση και συγκρούσεις στη σχέση, έχουμε έρευνες καυτές και δεν φεύγει κανένας.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: You know, I want your money.

Ακούσαμε Like a Child, πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Πόσο με ανεβάζει, 10 και 20 πρώτα λεπτά. Βλέπω εδώ το ρολόι. Μιράνια, λεβράτε με κοντά σας μέχρι τη μία και ήδη κατέφτασαν τα πρώτα μηνυματάκια. Πολλά, πολλά φιλιά στα κορίτσια μου που γιορτάζουν σήμερα στην Ελίνα και στην Αδιούλα μου. Πολλά, πολλά φιλιά, κορίτσια μου, να είναι όλα καλά στη ζωή σας. Τα καρκινάκια με ρωτάει η Ελίνα. Για να τα δούμε τα καρκινάκια. Νομίζω θα έχουν ένταση με ένα συγκεκριμένο ζώδιο. Θα στα πω όλα αναλυτικά, μην ανησυχείς. Πάμε να δούμε. Α, και ο Τάκης με την κίνηση στους δρόμους, δεν ξεχνάμε ποτέ τον Τάκη που μου λέει ότι είναι όλα καλά, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, Τάκη μου. Άκου προσεκτικά τι γίνεται. Με υπομονή λοιπόν πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και σήμερα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Καθιερωμένα πλέον τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη συμβολή με την Ιερά Οδό. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία εντοπίζονται καθυστερήσεις από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
17: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
22: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
21: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
25: Να σας πω τώρα κάτι.
24: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
25: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
24: Μυρίζεις το βρακί σου.
25: Και τις κάλτσες μου και
24: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
25: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία. Ναι. Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
24: Είναι μια χαρά. Περίπτωση με εδώ γυμναστήριο.
25: Έλα τώρα που γίνεται όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική
24: όχι,
25: να το μυρίζεις?
24: Όχι,
25: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
24: Ο κόλλος του Ευθυμή, κάλπα κλάνη και μυρίζει λεβάντα.

Ακούσαμε Lady Gaga Runway, εξαιρετικά αφιερωμένο σε ένα μικρό φανταστικό Ζουζούν, την Εθέλη που γιορτάζει την κόρη του Κρίστη. Να τη χαίρεσαι τη Ζουζούνα σου, ερωτευμένος μπαμπάς από ό,τι καταλαβαίνω. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα, όλοι έχουμε και κάποιον. Και είναι μια μέρα έτσι πάρα πολύ θετική, είναι και Πέμπτη, παιδιά. Εγώ έχω την τέλεια διάθεση σήμερα. Επίσης να πω ότι έχω στην παρέα μου, δεν είμαστε μόνοι. Έχω τον Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Και εγώ θέλω να το πάρετε το κινητό σας και να μου στείλετε μηνύματα, γιατί θέλω και ηχητικά, θέλω και γραπτά, θέλω και φωτογραφίες, θέλω και βίντεο. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Έρχονται events, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται και ταξίδια.

επιστρέψαμε με λαφάμα και να στείλω ένα φιλί γλυκό στο φίλο μου τον Παντελή στο Μόναχο που λέει ότι μια μέρα δεν άκουσε και έβρεχε. Είδες Παντελή, δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά τα λάθη, πρέπει να μας ακούς. Γιατί όταν μας ακούς φέρνουμε και τον ήλιο και όταν έχουμε ήλιο, τι κάνουμε, βάζουμε αντιλιακό, βάζουμε αβέν. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Η αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατεδερισμένο φίλτρο Triazor που προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και το μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία.

0: 92,8.
1: Πολύ μπροστά.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

Ζήκο 892, επιστρέψαμε. Η διάθεση παραμένει καλοκαιρινή. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε μετεωρολόγοι. Εγώ είμαι σε μουτ καλοκαιριού και καλά κάνει ο φίλος Μουτάκης που μου στέλνει λιμάνια και πλοία, γιατί όντως θέλω μια εξόρμηση και όχι στο νησί των ανέμων, Τάκη, που μου λες. Υπάρχει και η Πάρος που την αγαπώ και αυτήν πάρα πολύ. Και έχω προορισμό φανταστικό και έχω και το Πάρος Πάλα Σουίτς, το οποίο είναι εξαιρετικό. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την πρωτίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Στο Πάρος Πάλα Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδιατική ομορφιά που εγώ λατρεύω, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα παρακαλώ, ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Άχασα πια, είμαι αυτή την ομορφιά την Κυκλαδίτικη, μου έχει σκάσει το μυαλό εικόνα και έχω ξετρελαθεί. Πάρος Πάλα Σουίτς, αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο, 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές, 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
18: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
19: Άνετα.
18: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
19: Ναι, 35.
18: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
19: Ναι, έχω.
17: Το κοινό σου.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ακούσαμε Τζάκιλα και ωραία τα λέμε εδώ, γιατί κάνουμε συζητήσεις και εκτός αέρα. Λέμε για τριήμερα, λέμε για βασιλέματα, λέμε για κυκλαδίδικα νησιά. Λέμε, αλλά χρειαζόμαστε παιδιά και λεφτά για όλα αυτά. Και σας έχω τη λύση. Eurojackpot, συγγνώμη, το ακούσατε. Αυτή την Παρασκευή μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί πόσο μιλάμε, αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι έχουν δίπλα τους. Είναι τόσο πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Και καλή επιτυχία σε όλους μας!

Αυτό ήταν και το υπέροχο, έτσι, το ατμοσφαιρικό. Let me be, πόσο μου αρέσει. Με βάζει ένα άλλο mood αυτό το κομμάτι. Την καλημέρα μου και στον Κωνσταντίνο και στην Παναγιώτα που μου ζητάει κάτι. Θα το προσπαθήσω πάρα πολύ, Παναγιώτα μου. Χατήρια, δεν χαλάω. Ο Κωνσταντίνος με κράζει για τις κονοπομαχίες και πολύ καλά κάνεις. Με φέρανε μαλλιοκούβαρα, Κωνσταντίνε. Δεν πρόλαβα να καταλάβω τίποτα. Πραγματικά ήταν πολύ αγχωτικό όλο αυτό. Και στον Παντελή, το μόνο λάθος λέει ότι δεν είσαι. Ναι, το μόνο έχω μου πέφτει λίγο μακριά, Παντελή. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να φτάσω έως εκεί. Αυτό όμως που μπορώ με σιγουριά να σας πω είναι ότι κάτι πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο στις 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει. Οι 4303 και ο Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο, όπως σας είπα, 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Θες να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο ο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κάνεις το πολύ απλό. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939-812-812 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. Yeah.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα ποπ Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Τελούλου.
3: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
4: Άρα, και το... το είπαμε.
3: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
5: Το βαφτιστήρι μου.
3: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά, μωρή, στο βαφτιστήρι.
5: Δεν είπα τίποτα. Τροπή.
4: Θέλει να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω η Νονούλα σ' αγαπάει.
3: Ναι, η Νονούλα σ' αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ, πώς σε λένε σένα.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 892 επιστρέψαμε, παιδιά. Τι θα γίνει σήμερα? Διαβάζω εδώ πέρα περίεργα πράγματα. Βροχές και καταιγίδες, λένε, αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Μικροπλημμύρες, χαμούλες και καταιγίδες, όλα αυτά λέει μετά τις μεσημβρινές ώρες. Προφανώς σε κάνα τριωράκι θα ξεκινήσει το γλέντι. Δεν θέλω να μοχωθείτε όμως, δεν θέλω στρες, γιατί βγάζουμε άφθες όταν αγωνόμαστε. Αν βγάζετε κι εσείς λοιπόν άφθες, υπάρχει λύση, το Exelen. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα, και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Έχουμε τη λύση λοιπόν και γι' αυτό.

Επιστρέψαμε με Upside Down. Δεν μας τον ούτε οι καταιγίδες, ούτε ο καιρός με την Αστάθεια, τίποτα. Και σας ετοιμάζουμε και ταξίδι. Σούπερ διαγωνισμός στο Instagram του Music. Ταξίδι στο πανόραμα Βαλτικής, παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τρομερός αυτός ο διαγωνισμός. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι? Εμείς σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εκπληκτική εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση και μην το χάσετε αυτό το ταξίδι.

Επιστρέψαμε με λόκο για το φίλο μου τον Πανούλη που μου το ζητάει καθημερινά. Μου ζητάει όμως και το μαράκι μου, τα ζώδια και θα στα πω σήμερα, τα προλάβεις Μαρία. Άκου προσεκτικά, υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, που είναι πολύ εκρηκτικοί και θα έχουν συγκρούσεις. Προσέξτε αν έχετε σύντροφο με το ανάλογο αντίστοιχο ζώδιο, μην έχετε θέματα. Λοιπόν, κρυός με καρκίνο. Ένας θέλει δράση, ο άλλος συνέστημα. Μικρές αφορμές μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες εκρήξεις. Οι Ταύροι με τα λιοντάρια. Πείσμα, εγωισμός. Πολύ έντονη έλξη, αλλά και μάχη για το ποιος έχει τον έλεγχο. Προσέξτε. Δίδυμοι και Σκορπιοί. Mind games. Αυτά είναι ωραία. Μυστήριο και ζήλια. Τρομερή χημεία, παιδιά, αλλά και τα νεύρα κρόσια, αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη επικοινωνία. Καρκίνος και Υδροχόοι. Ο ένας ζητά συνέστημα, ο άλλος ζητάει χώρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να υπάρξουν έντονες παρεξηγήσεις. Κρύο ζέστη θα σας πηγαίνει. Λιοντάρια και Σκορπιοί. Από τους πιο παθιασμένους αλλά και εκρηκτικούς συνδυασμούς. Δράμα, απίστευτο το Σαββατοκύριακο, διεκδίκηση και πολύ έντονο φλετ παράλληλα. Όλα μαζί. Παρθένος με τοξότη. Ο ένας οργανωμένος, ο άλλος απρόβλεπτος. Εύκολα εκνευρίζονται πολύ μεταξύ τους αυτές τις μέρες. Πρέπει κάποιος να κάνει πίσω. Ζυγή με τους κρυούς. Μεγάλη έλξη αλλά και τρελός ανταγωνισμός. Θα υπάρξουν ξαφνικά ξεσπάσματα. Σκορπιοί με όλους θα έχουν σκορπιοί. Σκορπιοί με υδροχόους. Πολύ έντονη ενέργεια αυτό το Σαββατοκύριακο. Ψυχρότητα, ζήλια και power games. Τοξότες και ψαράκια. Συναισθηματικές υπερβολές και παρεξηγήσεις. Προσέξτε πάρα πολύ, παιδιά. Ο ένας δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο άλλος. Και εγώ και με τους ζυγούς, πίεση γύρω από αποφάσεις, σχέσεις ή πού πάει αυτό. Μην κάνετε σχέδια για το μέλλον. Αυτή είναι η συμβουλή μου.

Λέει την Gaga και τη ζεις, πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πόσο μου αρέσει. Μ' αρέσουν όμως και οι συνδυασμοί που βλέπω, γιατί μου ζητάτε συνέχεια ζώδια. Ελίνα, ελπίζω να σε κάλυψε με αυτά που είπα για τον καρκίνο. Θα προσέχεις τους υδροχώους. Λοιπόν, τα ζευγάρια που θα έχουν ένα πολύ hot, αλλά πολύ επικίνδυνο vibe αυτό το Σαββατοκύριακο είναι τα λιοντάρια με τους σκορπιούς, οι κρύοι με τους ζυγούς, οι ταύροι με τους υδροχώους και οι δίδυμοι με τους σκορπιούς. Υπάρχουν ένταση στους σκορπιούς, στα λιοντάρια, στους κρύους και στους υδροχώους και μας παίρνει μετά όλους η μπάλα. Προσέξτε, παιδιά, πολύ καλά. Το Σαββατοκύριακο μη σκοτωθούμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό, γιατί και το κινητό όταν εκτοξεύεται πάνω στα νεύρα, τι παθαίνει ζημιές. Όμως ο Γερμανός είναι εδώ και έχει τη λύση. 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα. Με τις δικαιολογίες, με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Ε, βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
7: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σλιμάν, ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
23: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, που λέγω.
22: Βίγκο Μόρτενς.
23: Ο οποίο. Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
22: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
23: Του μπερδεύω.
24: Αχταρμά.
22: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενς. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
23: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
22: Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
23: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Γεια λαχαμπίμπι για το φίλο μου τον Αντώνη που θέλει να τον ανεβάσουμε τη διάθεση. Αντώνη μου, τι συμβαίνει, πόσο καιρό έχει ρίξει αυτή η αστάθεια, παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω οπωσδήποτε να τα μάθω όλα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Φιλιά και στον Κωνσταντίνο, ξανά. Είμαι εγώ ο καιρό Κωνσταντίνο, έπεσε έξω, δεν είμαι υδροχό. Ο Αναστάση μου λέει για τον καιρό, ναι, περιμένουμε βροχέ και καταιγίδε και μικροπλημμύρε για να δούμε τι έκπληξη θα μα ετοιμάζει ο καιρούλη. Παναγιώτο μου, ψάχνω το κομμάτι σου ακόμα, αλλά αυτό που δεν ψάχνω, γιατί το έχω έτοιμο εδώ για να σα το πω και να σας ξεσηκώσω, είναι ότι ο Music 892 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα New World με RG και Artbat, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού, με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. RG και Artbat σε μια μοναδική εμφάνιση. Θέλεις να ζήσεις κι εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας RGX Artbat και το ονοματεπώνυμό σου. Μην το χάσετε, παιδιά, μην το χάσετε. Two ships in the night.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Music 892, τα φιλιά μου και στα παιδιά που εργάζονται σκληρά στο μαράκι μου που είναι στη δουλειά και ο Αναστάσης που δεν έχει πάρει ανάσα, όμως μας ακούς. Με κάποιο τρόπο βρίσκετε εσείς τις λύσεις σας και μας ακούτε, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω εγώ όμως και μία λύση που θα σας αρέσει, το Excellen. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Excellen και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα. Γιατί δεν χρωματίζει, παιδιά, τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση.

0: Music 892.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις. Να δω.

0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου στελά.

0: έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλατικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
9: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν της αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι η Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
10: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και με το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
9: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
10: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
9: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Αυτό ήταν το Bring Me to Life. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Ελβετία, στο Κστάτ. Δημήτρη μου, τι γίνεται εκεί πέρα? Κάθε μέρα είσαι κι αλλού, έχω χάσει το λογαριασμό. Πού θα βρίσκεσαι από αύριο? Θέλω να τα ξέρω όλα. Φιλάκια και στο Μαράκι και σε όλη την παρέα εκεί στην υποδοχή που ακούτε. Φιλιά πολλά, παιδιά. Παίρνω τόση αγάπη, δηλαδή πραγματικά φεύγω από εδώ και είμαι άλλη. Και καλά να μην είσαι, γίνεσαι. Γιατί η αγάπη που δίνει χτίζει δεσμού, σε φέρνει κοντά με του άλλου. Αλλά η αγάπη που λαμβάνει χτίζει εσένα. Αυτό λέει και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτη, που παρουσιάζει την αλήθεια πάντα χωρίς κανένα φίλτρο. Το βιβλίο, να πούμε ότι έχει γίνει best seller από τον πρώτο κιόλας μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπόλα από τις εκδόσεις Διόπτρα.

κάτι από τα παλιά Colors, πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Ήθελα να σας αποχαιρετήσω με αυτό το υπέροχο, χαρούμενο κομμάτι. Sunrise, sunsets, αυτά θέλουμε. Θέλουμε λίγο βασιλέματα, θέλουμε χρώματα. Και ας είναι γκρίζος ο καιρός, να θυμίσω ότι στην παρέα είχαμε και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό, γιατί οι δύο στις τρεις επισκευές κινητού, θα το λέω και θα το ξαναλέω, γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα επιτόπου. Δηλαδή, πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδημένο σερβίς με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά είναι νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Α, είναι ήσυχα τα πράγματα. Περιέργως δεν έχει κίνηση ούτε ο Κηφισός. Κίνηση έχει, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Είναι ψιλοχαλαρά τα πράγματα στο κέντρο, τα γνωστά. Στα δύο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλής. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Στο λιμάνι του Πειραιά, εντάξει, ελάχιστη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Η ώρα είναι τέτοια, νομίζω. Έχω αυτή την αίσθηση. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Σας φιλώ πολύ.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Previously, στα κουνάβια.
26: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
27: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
26: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
28: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις σε βρέμα.
27: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσα.
26: Εγώ δεν σου μιλήσα.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

This is Music Booth. Music 892, καλησπέρα σε όλους, καλό στα μουσικόπεδα, καλό μεσημέρι να έχουμε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα παιδιά, 5η, 21 έχει ο μήνας, μεγάλη γιορτή το ξέρετε. Με τις γιορτές θα ξεκινήσουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Κωστή, τον Κώστα, την Κωνσταντίνα, την Τίνα, την Άντια, σε όλους όσοι γιορτάζετε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, φως στην ψυχή σας, ηρεμία και πραγματικά μόνο ωραίους, υπέροχους ανθρώπους στο πλευρό σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που ενδεχομένως να έχετε γενέθλια σήμερα. Πάμε να παρτάρουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι η γιορτή, θα ρυθμίσω και πολύ ανεβαστική μουσική. Ευαγγελία Τσιορλίδα, μέχρι και τις 4 στην παρέα σας.

Επιστροφή στο παρεάκι, ξεκινήσαμε δυναμικά, ακούμε μουσικές, έρχονται και πολλά μηνύματα. Να χαιρόμαστε και τους ακροατές μας, γιατί γιορτάσουν και πολλοί ακροατές μας σήμερα. Ο καιρός, παιδιά, Πέμπτη, λίγο στις 6 ώρα θα μας τα χαλάσει, περιμένουμε πιθανότητα βροχής. Εσείς βέβαια που θα θέλετε να γιορτάσετε, φυσικά και να πάτε να γιορτάσετε, απλά κρατήστε μία ομπρέλα καλού κακού. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχετε πρόβλημα. Αύριο βέβαια περιμένουμε βροχές μετά τις 3, εκεί 3 με 6, 7, κάπου εκεί το δίνει, αρκετά η αλήθεια είναι. Οπότε κρατήστε μια ομπρελίτσα, φορέστε ένα κλειστό παπουτσάκι. Ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ να βγάλετε τα ποδαράκια σας έξω και να ξεκαλτσωθείτε, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα γιατί ο Μάιος δεν έχει αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζετε ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας, ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε με τις ωραίες μας μουσικές εδώ στη συχνότητα.

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Music 892.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα.

0: Φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
8: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
7: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
8: Ρε, ποιος είναι άνω?
7: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Και σήμερα λοιπόν, παιδιά, που είναι γιορτή, έχω να σας δώσω και δώρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να μην δώσουμε ένα ωραίο ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, που έχει υπέροχα σχέδια και για την άνδρα και για τη γυναίκα. Καταπληκτικά, μπορείτε να μπείτε και στο site του ούζου.gr και να τα ανακαλύψετε όλα. Αλλά τώρα πάμε να δώσουμε τον τρόπο έτσι για να κερδίσετε. 6939-892-892. Γράφετε τη λέξη Ούζου, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή. Να σας βάλω στη μεγάλη κλήρωση, γιατί καθημερινά κερδίζει ένας νικητής ή μια νικήτρια από ένα υπέροχο ρολόι. Και αν είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab. Διπλή απόλευση, καφεδάκι, παιδιά, 1-1, αφού κατεβάσετε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρετε το deal. Αυτό το κάνετε όσες φορές επιθυμείτε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί, ξέρετε, έτσι, να είστε πελάτες της Nova. Τι άλλο. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφω σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

πάμε τώρα και σε ένα προσωπικό επίτευγμα, μεγάλο επίτευγμα που το χαρακτηρίζουν εδώ. Θα μιλήσουμε για τον Άνιμα, παιδιά, που έχει παρουσιάσει το Eden, το νέο του project, Eden World Tour. Είναι ήδη σε tour, ταξιδεύει. Μέσα σε αυτά τα ταξίδια και την περιοδία κάνει και κάποιες μικρές στάσεις για να απολαύσει τους φίλους του, να δει φίλους γενικότερα και, και ηλεκτρονική μουσική. Πρόσφατα τον είδαμε να κάνει εκπληξή στον αγαπημένο RG και να πηγαίνει στην Ibiza στο show του, που ήταν και η δική μας η αναβίση εκεί, γιατί τους είδαμε μαζί και στη φωτογραφία. Τώρα λοιπόν ο ίδιος γράφει ιστορία με 25.000 άτομα στην Κίνα, στη Σανγκάη, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα όπως λένε για τον ίδιο, και γράφει έτσι τη δική του ιστορία σε έναν από τους σταθμούς της περιοδίας του. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά, τον ακούμε και εδώ στη συχνότητα, θα τον ακούσουμε σίγουρα και στην πορεία.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασύνες. Ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: 10 χρόνια Σπόταγουλ. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
27: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
30: Previously, στα κουνάβια.
31: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
32: Καζατζή, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζατζή, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης, ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβεις,
31: μα. Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγες σε ένα πάρτι.
32: Ο άλλος, ο Καζατζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι, μάρε.
33: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε έτσι την τιμητική σας. Έρχονται και πολλά μηνύματα που μου λέτε τι θα κάνετε το βράδυ και πώς θα τα περάσετε. Μια χαρά, παιδιά, τα βλέπω τα πράγματα. Το φαγητό είναι ό,τι καλύτερο. Δεν το συζητώ. Και πάμε να μιλήσουμε όμως για δροσιστικά πράγματα, για ωραία πράγματα, για την αγαπημένη Green που το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα, κάπου εκεί τέλος πάντων ξεκινάει η ιστορία της, με την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Γίνεται χαμός, παιδιά, γίνεται viral η ελληνική Green κόλλα και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν σταματάει εκεί, γιατί η Green 14 χρόνια μετά έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, την Green Cola χωρίς καφέινη, αλλά την Green Πορτοκαλάδα, την Green Λεμονάδα, την Green Βυσσινάδα. Έχει κωδικούς για mocktails, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, που είναι πάρα πολύ ωραία, δροσιστικά, απολαυστικά. Τώρα για το καλοκαίρι που ανοίγει και ο καιρός, είναι ό,τι καλύτερο. Και Green Soda υπάρχει και Green Tonic. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: These beautiful things that I've got.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
5: Music 892.

Πάμε και σε ένα ωραίο νέο. Αν θες την καλή είδηση της ημέρας που έρχεται από την Καλιφόρνια, η οποία μπορεί να ακούγεται σαν μια πολύ απλή παροχή, αλλά παιδιά, για χιλιάδες νέους γονείς είναι το πιο ουσιαστικό δώρο καλωσορίσματος. Η Καλιφόρνια λοιπόν πρωτοτυπεί και πρωτοπόροι και γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που προσφέρει δωρεάν πάνες σε κάθε νεογέννητο μέσω ενός προγράμματος που λέγεται Golden State Start. Σε συνεργασία λοιπόν με έναν οργανισμό, το Baby to Baby, το πρόγραμμα ξεκινά από το καλοκαίρι από δεκάδες νοσοκομεία και προσφέρει 400 πάνες σε κάθε οικογένεια που φεύγει για το σπίτι με το μωρό της. Σχεδόν τώρα οι μισές οικογένειες δυσκολεύονται, το ξέρετε, σήμερα να καλύψουν το κόστος για τις πάνες. Εγώ μπορεί να μην είμαι μαμά, αλλά τα ακούω και εδώ τα στέλνετε τόσα χρόνια στα μηνύματα και τα διαβάζω. Είναι ένα έξοδο που δεν καλύπτεται από τα περισσότερα κρατικά επιδόματα έτσι, τροφίμων. Η πρόσβαση λοιπόν σε αυτά τα βασικά είδη υγιεινής μειώνει, όπως καταλαβαίνετε, το άγχος των γονιών. Σε κάθε σπίτι υπάρχει τεράστιο άγχος και γι' αυτό, και διασφαλίζει εννοείται και την υγεία των βρεφών. Είναι μια πολύ τεράστια βοήθεια, θα έλεγα. Μακάρι να έρθει και αυτό και στη χώρα μας. Μακάρι να βοηθήσουμε εδώ και ελληνικές οικογένειες, γιατί σίγουρα και η ελληνική οικογένεια περνάει δύσκολα.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. Argy και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε, είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Music 892.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
16: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
27: Τελούλου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ και τη στιγμή του που τον προσπερνάω ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι και πια νομίζεις κυρία μου ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
28: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
27: Έδωσε την άδεια. Ποιο
28: σου την
27: έδωσε.
28: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
27: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
28: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα Μαρή με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
30: στο Music 892.
31: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Πάμε τώρα και στα καλά νέα που έχει για εμάς η Nova. Όμορφη μέρα σήμερα, για καλά νέα. Για όλους εσάς έτσι που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι σας ή όταν κάθεστε στο μπαλκόνι σας και χαζεύετε τη γειτονιά και λέτε μακάρι να σκάβουν για οπτική, να σας πω παιδιά ότι δεν τη χρειάζεστε με την Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως, πολύ σωστά ακούσατε. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Μπορείτε να δείτε και χάρτη ταχυτήτων στο nova.gr. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: πάει.
1: Περισσότερα από 40 χρόνια, παιδιά, της κυκλοφορίας ενός πάρα πολύ αγαπημένου κομματιού και κατακτά πάλι την κορυφή του Billboard Global 200. 4 δεκαετίες μετά λοιπόν την κυκλοφορία του, και μιλάμε φυσικά για τον Billie Jean, βρίσκεται στην κορυφή. Michael Jackson ξανά στην κορυφή. Εκτοξεύθηκε το αγαπημένο εμβληματικό τραγούδι και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά οφείλονται στην βιογραφική ταινία Michael, που δεν έχει και την τεράστια αποδοχή από το κοινό, την έχουν λίγο κατακεραυνώσει. Ωστόσο θέλω να σας πω, η μουσική του Michael Jackson παραμένει ζωντανή, παραμένει ψηλά και φτάνει και πρωτιές ξανά και ξανά. Γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως μέσα σε μία εβδομάδα, παιδιά. Αυτή η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων και κατέλαβε την κορυφή. Τι να λέμε τώρα για αυτή τη μουσική και για αυτή την κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Michael Jackson.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Έλα, γορμιλική, επάγγελμα.
26: 28 αεροδρόμιο.
25: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
26: Ναι, ναι.
25: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
26: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
25: Δώρο.
27: Όχι, δώρο από μένα.
25: Ήταν ωραία.
27: Όχι από μένα.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892 και λέω ότι η τρίτη ώρα της εκπομπής μας σήμερα να ξεκινήσει με μια ταξιδάρα. Ταξίδι για 8 μέρες στη Βαλτική. Από εμάς για εσάς. Δηλώνετε συμμετοχή, παιδιά, πανεύκολα. Μπαίνετε στο Instagram μας, ακολουθείτε τα βήματα και πάτε 8 μέρες ταξιδάρα με τη συνεργασία του Ζορπίδης Travel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που χαρίζουν 8 μέρες στους ακροατές μας με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Βαλτική. Να περάσετε καταπληκτικά. Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Εμείς εδώ όλοι ζηλεύουμε και θα τη ζήσετε μόνο εσείς. Τίποτα. Μπείτε γρήγορα στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση, παιδιά. Και πάω στην αγαπημένη μου, την Green, που δεν είναι μόνο Green Cola. Green, παιδιά, έχει 14 αναψυκτικά. Δεν είναι μόνο κόλλα. Είναι πορτοκαλάδες, είναι λεμονάδες, είναι Green Βυσσινάδα. Έχει mocktails, 6 κωδικούς για mocktails, παρακαλώ πολύ. Σόδες, mixers, υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις, ότι Green είναι και η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, που ξέρω ότι σήμερα περισσότερος κόσμος ψάχνει πάρα πολύ και ξεψαχνίζει τα προϊόντα και θέλει και προτιμάει να αποβάλει τη ζάχαρη από τη ζωή του. Ψάξτε το να δείτε σε όλα τα προϊόντα της, λοιπόν, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, και είναι 14, γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

Πάμε τώρα και στον David Beckham που γίνεται επίσημα, έτσι μπαίνει κανονικά στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Γράφει ιστορία ως ο πρώτος αθλητής του Ηνωμένου Βασιλείου που έφτασε το τεράστιο αυτό δεκαψήφιο οικονομικό ορόσημο. Βέβαια θα μου πεις, τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα παιδιά η οικογένειά σου βρίσκεται σε ρήξη και κάποια μέλη της οικογένειας δεν θέλουν να μιλάνε με τα υπόλοιπα, ένα άλλο μέλος δεν αισθάνεται οικογένεια, στενάχωρα πράγματα. Όμως παρόλα αυτά να σας πω ότι στην τελευταία λίστα πλουσίων της Sunday Times μαζί με, τη σύζυγό του Victoria Beckham έχουν ξεπεράσει επίσημα το όριο του απόλυτου πλούτου, με τη συνολική καθαρή τους περιουσία να εκτοξεύεται στα 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Θα μου πεις, τι να λένε τα χρήματα. Να σας πω κάτι, εγώ θα σας πω σε κάτι πιο ωραίο. Θα σας πάω στο Θέατρο Πέτρας. Ξέρετε πόσο πολύ περιμένουμε να δούμε Argy και Artbat μαζί Primer Music Festival 2026. Παιδιά, Παρασκευή 3 Ιουλίου, κατά καλό καιρό ωραίο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, New World με Argy και Artbat. Ένα από τα πιο αναμενόμενα έτσι, ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού. Εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από, τον Αθηναϊκό ουρανό. Μια μοναδική εμφάνιση Argy και Artbat. Και αν και θέλετε κι εσείς να το ζήσετε αυτό, έτσι, μόνο Music 892 θα σας το προσφέρει. Τώρα προσκλήσεις στο 6939-892-892. Γράφετε Argy X Artbat και ονοματεπώνυμο. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Μην το χάσετε αυτό το event.

0: Music 892.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια. Μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές. Η πανσέτα. Μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς. Λουκάνικα και γύρος. Αλλά και χρυσή ζύμη. Πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ. Καθαριστικό επιφανειών. Μόνο 1,96. Γαλαξίας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να δω

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day!
2: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι!
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και Θράκης γεύση σαλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
13: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη.
17: Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
18: Και με κοντά νύχια.
17: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
18: Μαμά να στη γνωρίζει και βγαίνει αστερόπι.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
20: τρού. Στο Music 892.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

Και τώρα λοιπόν που έρχεται Σαββατοκύριακο και ξέρω ότι κάποιοι θα ράξετε και στο σπίτι, γιατί παιδιά το Σαββατοκύριακο, όπως λένε, μάλλον θα έχει βρόχα, οπότε ετοιμαστείτε να ράξετε καναπέ, να δείτε σειρές και ταινίες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε λοιπόν το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλετε να δείτε, γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες, έτσι ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων αν θέλετε να τσεκάρετε, και σας έχω κι άλλη μια παρτάρα. Να μπαίνουμε στο music892.gr να μαθαίνετε περισσότερα, αλλά και στα social media του Full Circle, ή να μου γράψετε τώρα το μήνυμά σας 6939-892-892. Γράφτε στη λέξη Kine Music και ονοματεπώνυμο. Γιατί παιδιά, Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 7 η ώρα και μετά έρχονται στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί η Kine Music and Mike Ranpa. Αυτά τα δύο πλάσματα, ταλαντούχοι DJs και παραγωγοί, έρχονται για μια υπέροχη εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Χουδί, και μαζί τους στα decks θα βρίσκονται και η Charmaine και η Voodoo. Θα είναι καταπληκτική βραδιά. Join the circle, στείλτε τα μηνύματά σας. Στα καλύτερα event θα σας στείλουμε φέτος το καλοκαίρι.

Κάπου εδώ, αγαπημένα μουσικόπεδα, φτάνει και μια εκπομπή ακόμα στο τέλος της. Μια ωραία μέρα, καταπληκτική, με μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε. Να σας χαιρόμαστε, τους ακροατές και τους δικούς μας ανθρώπους. Και πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε με την Green Cola που έρχεται λοιπόν και εμφανίζεται το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα. Λανσάρει τη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green Cola είναι γεγονός, γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αλλά 14 χρόνια μετά δεν έχουμε μείνει μόνο στην Green Cola. Έχουμε Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Καζόζα, Green Mojito, Green Rody Ginger Lime που μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, Green Passion Fruit και άλλους κωδικούς πολλούς. Σε κόλλα λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και με αυτό το υπέροχο μήνυμα και ένα ελληνικό υπέροχο αυθεντικό προϊόν, σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Μάγκης Χαραλαμπίδου και εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας, Music People!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: This is Maggie's Touch.

Connection. The absolute purity.

Μαζί τα πάμε και μέχρι τη Δύση και την Ανατολή και όλα. Για πάμε. This is Maggie's Touch. Πάμε να βγάλουμε ήλιο. Πάμε να σταματήσουμε τη βροχή. Αν και οι βροχές αυτές οι ανοιξιάτικες είναι τόσο μα τόσο πολύτιμες για τη φύση που δεν μας χαλάνε καθόλου. Τόσο ξαφνικές, τόσο γρήγορες και τόσο... πολύτιμες, ναι. Μαγή Χαραλαμπίδου μέχρι τις 6 στο Music 892. Είναι το Maggie's Touch. Καλησπέρα στην κοινότητα, στη μεγάλη αυτή κοινότητα της μουσικής.

Καλά, εντάξει, ένοξο κομμάτι. Fade Gray. Έχω πολλούς φανατικούς θαυμαστές του συγκεκριμένου κομματιού, άρα και του remix, σας το φύρανω παιδιά. Και το original είναι great too, συμφωνώ Στέλλα μου, πολύ ωραίο. Visage, τι ωραίες μουσικές. Το original, παιδιά, 1980, Στέλλα, θυμάσαι. Τέλεια, τέλεια. Σαρώναν τότε στα charts οι Άγγλοι. Fade to Grey. Visage, ναι. Ωραία.

Άλλο ένα masterpiece. Καλό. Έκανε αίσθηση χτες. Μου το ζήτησε ο Βασίλης χτες. Βασίλη, ακούς? Χαμούλη κάνει το κομμάτι σου και σήμερα. Καλησπέρα, αγαπημένοι. Έμαθε το πάρτι, ακυρώθηκε λόγω βροχής. Ισχύει, γιατί ψάχνω πληροφόρηση και δεν βρίσκω, μπορείς να μας ενημέρωσε. Όχι, παιδιά, το πάρτι μας δεν έχει ακυρωθεί. Το πάρτι στη σπηλιά δεν έχει ακυρωθεί καθόλου. Αναβλήθηκε ένα event που είχαμε αύριο στο Love and Rose, live, που έκαναν τα κουνάβια, γιατί θα βρέχει. Εμάς το δικό μας πάρτι στη Μύκονο καλά κρατεί. Και παιδιά, είναι απόλυτα δεδομένο ότι δεν πρόκειται να βρέξει και να μας τα χαλάσει ο καιρός, γιατί το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει το σύμπαν και ειδικά τα καιρικά φαινόμενα με το μέρος της. Οπότε δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Τι λέμε τόσα χρόνια με την Αστερόπη Χαϊνά, η οποία πλέον λέει ότι είμαι η μάγισσα του καιρού. Είναι Ράιδα. Οπότε το πάρτι στη σπηλιά στη Μύκονο ισχύει κανονικότατα. Εάν μπορείς, σε παρακαλώ, επειδή πρέπει να συνεχίσω το διάβασμά μου και δεν μπορώ να ακούω, στείλε μου πληροφορίες για το πάρτι, όπως που είναι η σπηλιά, περιοχή, στο beach bar, μέρες. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, η σπηλιά στο οποίο παίζουμε, σε αυτή τη μαγαζάρα, παρέα με την Ξένια Γκάλη, το Σάββατο πριν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το Σαββατοκύριακο, που τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζί, πολλών ετών, πανέμορφο πραγματικά, πάρα πολύ γνωστό στη Μύκονο. Πολύ γνωστό η σπηλιά, πολύ γνωστή για το υπέροχο της, για το φανταστικό της φαγητό. Αλλά και για όλους όσους βρίσκονται σε αυτό το μαγαζί, γιατί έχουν παρελάσει από την σπηλιά οι πάντες. Και δεν μιλάμε μόνο από Ελλάδα, μιλάμε και από εξωτερικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στη Μύκονο και να μην πας να φας τη σπηλιά. Είναι χτισμένο μέσα σε φυσική βραχώδη σπηλιά, πάνω κυριολεκτικά στο κύμα. Βρίσκεται στην παραλία Αγία Άννα Καλαφάτη, φανταστική. Έχει μεσογειακή κουζίνα και θαλασσινά, φανταστικά φαγητά. Εκεί θα βρισκόμαστε λοιπόν παρέα με την Ξένια Γκάλη για να παίξουμε μουσικάρες το Σάββατο. Είναι η ίδια η εβδομάδα που θα είναι του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Το πάρτι ξεκινάει από νωρίς, ξεκινάει στις 4 για να μην χάσουμε το ηλιοβασίλεμα και πάει.

Καλησπέρα στην Έλληνα που μου λέει καλησπέρα Μάγκη μου. Η Αντριατίκ θα είναι κανονικά το Σάββατο, ρωτώ ολόκληρο. Παίξε επίση κανένα remix Μετάλλικα, σ' αγαπώ. Αντριατίκ και Μετάλλικα μαζί, αυτό. Ναι, φαίνεται ότι είσαι φανατική και φίλη, πάρα πολύ καλή φίλη ακροάτρια αυτή εκπομπή. Με γνώσεις τη μουσική σκηνή και σε ευχαριστούμε γι' αυτό που είσαι μαζί μας στην παρέα μας. Δεν έχω ακούσει, παιδιά, για κάτι αναβολή όσον αφορά στο event των Αντριατίκ. Εμείς συνεχίσουμε κανονικότατα και δίνουμε προσκλήσεις. Μάλιστα, σήμερα μιλούσα με τον Λεωνίδα, το διευθυντή του σταθμού, για να έχουμε και μια συνέντευξη των Αντριατίκ στο Magistats. Ακόμα δεν γνωρίζουμε, θα σας ενημερώσω όμως. Αλλά είναι δεδομένο, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται προς το παρόν να αναβληθεί το event. Θα ξαγάμε τα μαγικά μας, να έχει ωραίο καιρό, να μην χαλάσει τώρα το event. Αυτό δεν πρέπει με τίποτα τον Αντριατίκ. Αν θυμηθώ και πέρυσι είχε ένα ωραίο φεγγάρι, νομίζω είχε πανσέλινο. Πάντως το φεγγάρι ήταν μοναδικό και το σκηνικό εκεί. Εντάξει, να ακούσεις μουσικές στον Αντριατίκ. Θέλω να σας πω ότι ήταν εμπειρία πραγματικά η συναυλία στο Διόνυσο. Ήταν παγκόσμιο το φαινόμενο των Αντριατίκ. Επιστρέφουν στην Αθήνα στο Θέατρο Πέτρας. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό επίσης. Οι 403 και οι Charlie παρουσιάζουν τους Αντριατίκ. Συγκεκριμένα το X των Αντριατίκ, το Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου. Αν θέλεις να είσαι μαζί μας σε αυτό το μοναδικό event, αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει και σου προσφέρει, στείλε μήνυμα τώρα στο 6939-892-892, γράψε Αντριατίκ και το ονοματεπώνυμό σου. Αντριατίκ ονοματεπώνυμο, η επιστροφή των Αντριατίκ, X by Αντριατίκ, σε Γιουβέ, Θέατρο Πέτρας. Δεν μας χαλάει ο καιρός, παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχω ξεκινήσει τα μαγικά εγώ.

Άρα Μάγκη, πόσα χρόνια παίζεις εσάνς από Ανατολή. Έτσι έχεις δίκιο, μέρη μου. Τόσο πολύ που το κάναμε μόδα στο τέλος. Μωρό μου, 26 με 27 θα είμαι Θεσσαλονίκη. Υπάρχει περίπτωση να είσαι πουθενά και να έρθω να σε δω. Πινελοπίνο, ακόμα δεν γνωρίζω, αλλά you never know. Μάγκη μου, θέλω να σου ζητήσω ξανά συγγνώμη για χθες που σε έβαλα να ψάχνεις το κομμάτι για αρκετή ώρα. Ντρέπομαι, ρε παιδί μου. Και πάλι συγγνώμη, καλό απόγευμα. Όχι, δεν θέλω, Κατερινάκη, να μου λες τέτοια. Είναι η φίλη μας που ψάχναμε να βρούμε το κομμάτι το οποίο της το είχα στείλει και μου έλεγε ότι δεν ήταν αυτό, αλλά τελικά εκείνο ήταν. Μα τι λες τώρα. Εντάξει, όταν

έκανα γκάφα. Θα έρθουν οι fans. Συγγνώμη, κορίτσι μου, φιλιά. Κλαίω, ρε. Ναι, είναι αυτό που δεν διαβάζω τα μηνύματα πριν τα διαβάζω χήμα στον αέρα. Έλα. Στο Μενέλαιο μου γράφει το Χριστινάκι το Γιαχαμπίμπι. Έφτασε, Μενέλαιο, ακούς. Αφιερωμένο για πάρτι σου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι και μεγάλη αυτή η μουσική κοινότητα του Μάγκη Στάς. Ωραία, φίλε. Τι να κάνεις, μ' αγαπάς όμως.

Χριστίνα, είδες τι για Χαμπίβι διαλέγω εγώ, λες και το ξέρα. Κούκλος ο Μύρονας. Πέδαρος. Φιλιά. Σας γλυκοφιλώ. Και τους τρεις. Φιλιά.

Και στο Κωστή και στην Αγγελική που με ακούνε μαζί με τον μπαμπά. Πάρα πολλά φιλιά. Αφιερωμένο. Αλλά έχω πολύ αφιερώσει για το Χιαχαμπίμπι και δεν τις είχα δει. Και στον Αλέξανδρο αφιερωμένο από Αναστασία το Χιαχαμπίμπι, παρακαλώ πολύ. Έχουμε πολλά αγαπημένα Χιαχαμπίμπι. Έχουμε. Από την Αναστασία στον Αλέξανδρο της.

Μάγκη, άσε τον Μπαρμπαρόσα, προτιμώ Μαγκουλινό Ρόσα. Όλο και καλύτερα πάνω μου, φιλιά.

Υπέροχο πραγματικά από Άρτζι, παιδιά. Αγαπημένος μας Ροδίτης Άρτζι συνεργάζεται με τον Ισραηλινό Όμρι Αμάρ, ο οποίος, παιδιά, γράφει μουσική από τα 16 του, έτσι. Γράφει μουσικές με το προσωνύμιο ο Μίκη. Οπότε έχουμε συνεργασία Άρτζι με ο Μίκη. Ωραίο, πολύ καλό, δυνατό. Μάντρα, αφιερωμένο στον Πάνο που ξέρω ότι του αρέσουν αυτές οι μουσικές. Μάγκη, θέλω σχόλιο για το κομμάτι της Βουλγαρίας που βγήκε πρώτο στην Eurovision. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα ακούσει, το είδα live, το άκουσα live. Δεν είχα ακούσει από πριν τις μουσικές της Eurovision. Δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με αυτό το στυλ γενικότερα της Eurovision, τις μουσικές. Αλλά όταν το άκουσα live, λοιπόν, και είδα και τα χορευτικά τους και όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως με εντυπωσίασε. Δηλαδή το πίστεψα. Ήμασταν μια τεράστια παρέα και μου λένε όλοι πόπο χάλια. Και λέω, παιδιά, είναι καλό. Δεν είναι χάλια, εμένα μου άρεσε. Και με κοιτούσαν καλά καλά, μου λένε, καλά εσύ, τρελή με τα πριόνια εκεί. Δεν ήταν πριόνι, ήταν καλό όμως, ήταν πολύ καλό. Και ωραία επίσης σκηνική παρουσία, μου άρεσαν και το χορευτικά, μου άρεσε όλο αυτό το στυλ. Μου άρεσε πολύ και η τραγουδίστρια. Μπορώ να σου πω ότι όταν τα είδα, όταν το είδα live, δηλαδή ήταν και τόση ωραία η παρουσίαση, πολύ ωραία στο live, είπα ότι ναι, μπορεί και ναι, αυτό εμένα μου αρέσει, είπα.

Στα Διάνε Κομματάρα και ξεκινάω το DJ set του Σαββάτου. Θα το ξεκινήσω με αυτό γιατί μου αρέσει πολύ και εμένα. Είμαι το γαλλικό, είμαι ανάμεσα από τα δύο. Χρήστο, σου έστειλα την τριπλέτα γιατί είναι και τα τρία πολύ δυνατά. Τα έχουμε αγαπήσει εδώ και θα τα κάνουμε και τριπλέτα σε post. Τι κομματάρα, αλήθεια. Γεια σου από άλλη πιστεάρα. Ω, Ευγένιε, τι ωραία.

Μαγκάρα αύριο βγάζει τέκνο μπάγκερ ο Ακύλας, θέλει να τα δώσει. Ναι, το σκεφτόμουν να φτιάξω ένα, αλλά δεν το άργησα λίγο. Λέω στον high profile, έλα να φτιάξουμε ένα πριόνι ρε φίλε του Ακύλα. Δεν το προλάβω.

Παιδιά, με τις μουσικές πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφω με γαλλικό και ένα άλλο που σας αρέσει πολύ για να ολοκληρώσουμε την τριπλέτα του πόθου σας, του μουσικού το τελευταίο καιρό. Τι ωραίο να παθιαζόμαστε με μουσικές. Πόσο ευλογημένοι είμαστε. Όλοι εμείς εδώ στο παρεάκι του Maggie Stats.

0: Μάγκη, το τραγούδι το γαλλικό έπος. Έφτασαν όλα. Και εγώ από τη τηλεόραση όταν είδα το βουλγάρικο την ίδια διέστηση είχα, Μάγκη μου, καλά τα λες. Αντρέα, φιλιά πολλά, αφού πάντα λέμε τα ίδια εμείς όλοι εδώ, κοινότητα, η μουσική. Καλησπέρα Νίκο, πού είσαι ρε φίλε εσύ? Διαφημίσεις, I'll be back.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
9: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Λοιπόν, πάμε στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Music 892.
20: Πολύ μπροστά.
21: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

Μάγκη Στάτς με την υπογραφή του High Profile, Together. Ωραίες συνεργασίες κάνουμε με High Profile, κομματάρα. Ευχαριστώ πολύ πάντα για τα καλά σας λόγια. Να το αφιερώσουμε στη Μιράντα που θέλει να το ακούσει και μου παραπονείται που δεν το ακούει καθημερινά, λέει στην εκπομπή. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Ευχαριστώ, κοριτσάρα μου. Έχω εσάς που μου το θυμίζετε κάθε μέρα το κομμάτι, ούτως ή άλλως. Λέει και δεν το παίζεις όμως. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ. Επίσης θέλω να ζητήσω δημόσια στο Γιώργο συγγνώμη, ο οποίος ο γλυκός μου έβαλε τα μεγάλα μέσα, έστειλε μήνυμα, έστειλε email, ευτυχώς το είδε η Χρύσα μας, άλλο υπέροχο πλάσμα, Χρύσα θεά. Η Χρύσα είναι υπεύθυνη εδώ στο marketing του σταθμού και πραγματικά είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλα τα δώρα και οτιδήποτε έχει να κάνει πάρα πολύ αγάπη. Και προδέρου, είναι δημιούργημα της Χρύσας μας, η οποία λοιπόν μπαίνει μέσα σε τούτο και μου λέει: ψάχνουμε ένα κομμάτι, ρε φίλε. Θες ο άνθρωπος, στέλνει εδώ πέρα. Πώς δεν τον έχεις δει, με παράπονο. Καλησπέρα, έχω στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο Messenger του σταθμού, στο Instagram του σταθμού, στο Instagram της Μάγκη και δεν έχω απαντήσει, δεν έχω πάρει απάντηση από πουθενά. Πώς κάνω κάποιο λάθος στην επικοινωνία? Σου ζητώ συγγνώμη, George μου. Δεν ξέρω πώς έτυχε και δεν έχω πέσει πάνω σου στο μήνυμα σου, το έχω δει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που δεν κατορθώνω, δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Προσπαθώ όμως, αλλά να το ξέρετε αυτό. Σας ευχαριστώ για την απίστευτη αυτή τη δραστική, πανέμορφη σχέση που έχουμε. Που μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την καλή μουσική. Σας υπεραγαπώ γι' αυτό. Η Χρύσα, όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχουμε βρει το κομμάτι και το στείλαμε στον Γιώργο. Γιώργο, αν ακούς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου και για την αγάπη σου στη μουσική και στο Μάγκη Στάτς.

Γιώργο μου, αυτό που μου ζητάς είναι το ρωσικό, είναι το δεύτερο. Απλά σου έστειλα την τριπλέτα, σου έχω στείλει και το γαλλικό που είναι πάρα πολύ καλό και είμαι σίγουρη πως μόλις το ακούσεις θα μου ζητήσεις και το γαλλικό και ένα ακόμα ρωσικό. Είναι η τριπλέτα που θα φτιάξουμε και στα social μας. Ναι, έχω τάξει την Sunset, αυτή θα φτιάξουμε πρώτα, έχεις δίκιο Ελεάνα μου. Μάγκη τριπλέτα γαλλικό ρωσικό, τη σε στείλ το, στέλνω.

Πόσο μα πόσο ταξιδιάρικος ήχος. Χρύσα, μισή πρόσκληση για Adriatic, ρε Χρύσα μου, ρε φίλια. Είναι η Βασίλισσα, παιδιά, αυτή τα κανονίζει όλα. Τα ψάχνει, τα βρίσκει, τα φέρνει όλα. Κορίτσι μας.

Να ξέρεις, Μάγκη, στον χρόνο που σε ακούω και λιώνω και δεν μπορώ να σε κλείσω για να διαβάσω, τι θα γράψω στο τεστ. Όχι, λέω μου, δεν θέλω να μην γράψεις καλά. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς, τι γίνεται. Για να είσαι και μαζί μας και να διαβάζεις κιόλας. Παιδιά, είναι το γαλλικό που λέμε και κάνει θράψη στο Μάγκη Στατς, στην κοινότητα εδώ.

0: This is Maggie's Touch.
1: Και αυτό τα σπάει, ε. Καλά, δεν χρειάζεται να το πω. Σίβα. Η Σίβα.

0: is Maggie's Touch.
1: Δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω

0: Παιδιά, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music σε πάρα πολύ λίγο με υπερκομματάρα που αγαπάει πολύ ο Γιώργος. Θα το αφαιρώσουμε κιόλας.
1: Μην θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
13: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Τάκης και Πούπης. Τάκης.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε.
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
18: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούμπη.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε.
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: 892. Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
25: This is Maggie's Touch.
0: Γιώργο, δικό σου. Αφιερωμένο σε όλα τα λιοβασιλέματα της ζωής μας. Εννοείται πως θα είναι το πρώτο κομμάτι που θα παίξει σπηλιά παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Σας περιμένουμε στη Μύκονο παρέα με την Ξένια Γκάλη. Στη σπηλιά, ε! Μάγκη, την εκπομπή την ακούω μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος, κάθε μέρα, πάντα. Φιλιά πάρα πολλά. Σεραφείμ, kisses.

Μάγκη μου, μας έχεις τρελάνει με αυτήν την κομματάρα. Παιδιά, κι άλλη κομματάρα έρχεται. Που έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κομμάτια μας κάναν τόση όμορφη συντροφιά την ώρα του διαβασιλέματος. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα και αργότερα όσο μεγάλαναν οι μέρες.

0: Μανουέλα μου, εγώ πιο πολύ έρχεται σε πολύ λίγο το girl in a sports car για τη μαμά που είναι ένα ηλιόλουστο κορίτσι, η χαρά της ζωής. Και η κόρη στο ίδιο. Έχω πολύ καιρό να παίξω το αλήθεια σου λέω, να το αφιερώσουμε στην Ειρήνη που το αφιερώνει στον Νίκο. Με πάρα πολύ αγάπη. Και λίγο λέει. Και λίγο κακίουλα. Και αγάπη και κακίουλα γίνονται αυτά. Έτσι είναι οι έρωτες. Έχουν και αγάπη και κακίες μέσα.
1: Και να πω πως δεν υπάρχεις πια.
0: Έλα μωρέ, όχι, όχι.
1: Η αγάπη σου.
0: Βγάλε την κακία, άστινα. Άστινα, δεν πειράζει.
1: Δεν συγκρίνεται με άλλη καμιά. Γιατί.
0: Φωνάρα, γεια σου Ιάννη μου. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Μας έχεις λείψει εσύ. Τι ωραία που σε έχουμε και πάλι στην παρέα μας.

Εσύ της λες ότι θέλω να σε δω και σε βλέπει. Τρέχει, ε. Σεραφείμ, φιλιά. Δική μας τη δαγαπή. Δεν τη σκέφτηκες ποτέ. Μ' αφήσες μόνο μου να κλαίω. Έχετε δει και η τριπλέτα με τα ελληνικά δεν έχει γίνει. Και επίσης δεν σας έχω στείλει και τίτλους. Ούτε ο χρόνος δεν σε σβήνει. Άρε Μάρκο. Μάρκος Καλής, παιδιά, αγαπημένος ο δημιουργός. Δεν μπορεί να μην νιώθεις για μένα. Στο κάτι το παραμικρό. Τον ρημίξεις, έτσι, για να κρυβολογούμε. Όνειρα να πήγαν χαμένα. Που τα κάναμε. Σταμάτης Γονίδης, αυτό το αρχικό κομματάρι και με το σταμάτη είναι. Ναι, αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το Afro House beat ταιριάζει τόσο πολύ στο Μαγκιστάρ.

Πάμε για διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε με Girls in a Sports Car για το λιόλι στο κολίτσι μου και μετά θα βαρέσουμε αλήπητα. Αλήθεια.

0: αλήθεια. Πεθαίνω για να σε δω.
1: Επιστρέφω πολύ γρήγορα με το κουμίσει κανείς.
2: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελία.

0: Από το eFood. 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τρεις εργένικες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 21 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Ιρλανδίας χωρίς κόκαλο 17,99 το κιλό. Πατάτες χύμα ελληνικές 69 λεπτά το κιλό. Και θράκης γεύσης αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
15: Euro Jackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
20: This is Maggie's Touch.
21: Στο λιόλουστό μου κορίτσι. Παιδιά, πάρα πολλά χρόνια κράτριά μου. Τι να σας πω τώρα, ότι όταν με άκουγε πριν, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν είχε τις κόρες της. Ούτε καν τις είχε φανταστεί τότε. Και τώρα με ακούνε και οι τρεις και έρχονται και στα πάρτι και οι τρεις και χορεύουμε στα μάτα και οι τρεις. Αν και ομολογώ ότι η μαμά χορεύει ακόμα πιο πολύ από τους καράκλες. Καλά, η μαμά χορεύει από την αρχή μέχρι το τέλος. Τέσσερις ώρες πέσω, τέσσερις ώρες χορεύει μπροστά ακριβώς μπροστά στο DJ. Εκεί κάθεται, στέκεται μάλλον και χορεύει στο μάτι. Είναι το λιόλουστο στο κορίτσι της καρδιάς μου. Και έχω τώρα τρία. Χάρη στη μάμη τη λατρεία. Αυτή η σχέση μας τόσα χρόνια, πόσο πολύ σας αγαπώ, πόσο με συγκινείτε. Πού είσαι Μανουέλα και στα παιδιά σας? Εγώ εδώ θα είμαι ακόμα. Δεν τη φτάνει κανείς τη μαμά εντελώς. Να μας έχει καλά ο Θεός. Και να είμαι εδώ και με τα παιδιά σας να παίζω μουσικάρες. Εύχομαι.

Άρα, ναι, ατελείωτα είναι επανάληπτη κρυσία. Στη χαρά της ζωής αφιερωμένη. Επίσης, ας πω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζετε και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑ που μας περιμένει στο Fan Zone του Europe League Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ. Παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεματοδράση. Είσοδος να σας πω ότι είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά πάρα πολύ δυνατά.

Το καλοκαίρι μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Siren Blue Resort. Siren Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Νομίζω πως αξίζει να το κάνεις δώρο στον εαυτό σου. Κάνε λοιπόν στον εαυτό σου δώρο το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατένισε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Καλά, μαγικό το σκηνικό. Siren Blue, Siren Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. sirenblueresort.gr. Μια ανάσα από την Αθήνα στον Πόρο. Λέμε ναι. Ω, εντάξει.

μπορεί, τι κομματάρα ρε φίλε, τι κομματάρα. Πέρας να σας πω ότι εδώ στο Music έχουμε, σας έχουμε εξασφαλίσει τρίμερο διαγωνισμό. Τρομερό διαγωνισμό, τρίμερο, όχι, είναι ακριβώς τρίμερος. Είναι οκταήμερος, όχι διαγωνισμός, το έπαφλο. Σας έχουμε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής. Θα δείτε την υπέροχη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη. Αχ, πάρτε με μαζί σας. Το Vilnius και το Trakai με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Θα ζήσετε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Ω ναι! Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπες τώρα στο Instagram του Music, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. Ξέρουμε όλοι το Instagram του Music, βέβαια, music89.2. Μπες τώρα. Εντάξει, ταξίδι στο πανόραμα Βαλτικής είναι αυτό. Ευχαριστούμε, Zorbidis Travel. Παιδιά, άμα βρέχει, θα ακυρωθεί η συναυλία. Έχουμε καθόλου εικόνα για τριατίκ, μου γράφει η Ιωάννα. Ιωάννα μου, δεν πρόκειται να ακυρωθεί τίποτα και δεν πρόκειται να βρέχει. Θα είναι τέλεια. Παίξε τις κομματάρες υπέροχη νεαράιδα των 10.

παιδιά, δεν σας είπα χρόνια πολλά σήμερα. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε όλες τις Ελένες που έχω πάρα πολλές που μου έχουν στείλει σήμερα μηνύματα και στους Κωνσταντίνους, στους Κωστίδες. Πάρα πολλά φιλιά, παιδιά, να σας χαιρόμαστε. Μόνο χαρές εύχομαι στην ψυχή σας και στην καρδιά σας και ωραίες μουσικές με Maggie Stats. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Έλενε, Ελεάνα, Λένα, Ελενίτσα. Έχουμε από όλους στο Viber μας. Πολλά φιλιά, παιδιά. Και σε όσους ακούν και δεν έχουν στείλει μηνυματάκι, εννοείται πολλά φιλιά.

Λέτε να κλείσω, με τι να κλείσω, να κλείσω... Σκέφτομαι. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό. Ωραίο. Να έχετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα με του Στελούλου. Μείνετε εδώ, γιατί Αστερόπι, Χαϊνά και Ευθυμής Κάλφας έρχονται για να ταράξουν ακόμα πιο πολύ τα νερά. Καλή συνέχεια με τις αγάπες. Εμείς αύριο εδώ. Ευχαριστώ και σήμερα για τα πίθανα μηνύματα και την διαδραστική και σήμερα επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. I love you guys. Φιλιά. Φιλιά και στην Θεσσαλονίκη. Στον Κωνσταντίνο και στην Ευαγγελία. Στον Κωνσταντίνο που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, αγαπημένε μου. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο που γιορτάζει και στην πιπεράτη Κιζέλα. Φιλιά πολλά και στην Κιζελάτη. Στην Κιζελάτη, στην πιπεράτη Κιζέλα. Άκου κομμάτι.

0: This is Maggie's Touch.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
20: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
22: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
23: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
24: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
25: Στο Music 892.
24: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
26: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
24: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα.
27: Την Ερευτήμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
24: Ε, ναι, αυτό είναι το.
28: Και κίνησε μαζί.
29: Γι' αυτό είναι έτσι το σήμερα.
28: Δεν δίνει άλλο. Δεν το δίνει. Και έχει ένα, έχει και ένα λιγμό.
29: Και ένα καημό.
28: Ωραίο.
29: Τώρα το αλλάζει.

0: Πού συμφώνησα και ήρθα.
1: Με τη Μάγκη όλη τη μέρα μπορούμε να μιλάμε έτσι, να ξέρεις, να την κάνω. Ωχ, Μάγκη. Και να λέει η Φήμη κι άλλο.
0: Αισθάνομαι περιττή, αισθάνομαι περιττή στα αλήθεια.
1: Πάνε φέρε μας λίγο νερό, εσύ κάσε μας μόνος.
0: Βέβαια, μην ενοχλώ παιδιά.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα, τζουτζου μπρουτζου, 9 λεπτά και μετά από τις 6 είναι 5η, είναι 21 του Μάη και εμείς είμαστε εδώ πέρα και σήμερα διακτηνίστηκα παιδιά, έγινε διακτηνισμός. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το έχω κάνει Παγκράτη και Ψέλη.
0: Ναι, είναι κανονικότατα. Πραγματικά. Τι ώρα γύρισες σήμερα?
1: Τώρα, κατευθείαν.
0: Από αεροδρόμιο.
1: Ναι, πετούσα 3 παρατέταρτο και ήρθα εδώ πέρα, προσγειώθηκα, είχε και μια μικροκαθυστέρηση. Και είχε και λίγο πριν προσγειωθούμε κάτι αναταράξει, γιατί μπήκαμε σε κάτι συννεφάρες. Παιδιά.
0: Κουνήθηκες?
1: Όχι μόνο εγώ, κουνήθηκαν όλο.
0: Η καρδιά σου θέλω να μου πεις κουνήθηκε.
1: Όλα, μια χαρά. Όντως, κουνηθήκαμε. Είχα δίπλα μου έναν Ιταλό φλόρο. Πώς σας αρέσουν οι Ιταλοί, δηλαδή, πραγματικά αυτοί θα σας σώσουν.
0: Τι έκανε?
1: Ήταν ωραίος, με το πουκάμισό του το ανοιχτό. Ήταν ντυμένος, ήταν, ξέρεις, αυτά. Κάτι είναι με τη μόδα αυτός.
0: Ιταλική φινέτσα.
1: Ναι. Τρελαθήκανε όλες, παιδιά. Τρελαθήκανε εκεί πέρα να τον κοιτάνε και να έρχονται και οι αεροσυνοδοί και τι θα πάρετε και με have a cup of tea, please και τα σχετικά. Με την πρώτη ανατάραξη ο Ιταλός έκανε.
0: Σου πιέσαι το χέρι.
1: Μόνο το χέρι, το μπούτι μου πιέζε, μου τάσπιξε.
0: Φοβήθηκα πάρα πολύ.
1: Άρχισε να κάνει προσευχές, άρχισε να προσεύχεται καθολικά, να φυλάει τα χέρια του, άρχισε να υδρώνει, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, λέω τι έγινε τώρα, τι έγινε φαφακούλο, τι έγινε τώρα.
0: Ενώ εσύ βράχος αγόρι μου.
1: Για εγώ.
0: Στιβαρός.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα το προσγειώσουμε.
0: Ναι.
1: Είχα αυτή τη σιγουριά, είχα την εμπειρία, καταλάβατε.
0: Έχεις ξαναπετάξει αεροπλάνο.
1: Αυτοί οι φλόροι σας αρέσουν, καταλαβες. Αυτοί οι φλόροι σας αρέσουν. Αυτοί που άμα μπει κάποιος στο σπίτι, πρώτα θα πας εσύ και πίσω φαφακούλο. Και θα πει που με μία μόρε και μία. Με τα ιταλικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, το ξέρετε.
0: Το θυμόμαστε.
1: Κανένα
0: όλοι.
1: Δεν έχω. Μ' αρέσουν τα ιταλικά. Και συγκεκριμένα αυτό το ιταλικό,
0: Παναγία.
1: Αφιερωμένο στον φλόρο τον Ιταλό τον διπλανό μου.
0: Δεν θα τελειώσει η εβδομάδα.
1: Που χέστηκε πάνω του με την ανατάραξη. Παρόλο που ήταν πολύ ωραίος. Αλλά τι να την κάνει την ομορφιά όταν γίνει σεισμός, όταν πάρει φωτιά το δάσος. Όταν πέσει το σπίτι, τι να το κάνει.
0: Έχει ευθύνη κάλφα να τα σβήσει. Εκεί θέλει
1: κάλφα, sorry.

0: Καλησπέρα σε όλη την Αθήνα. Γεια σας και χαρά σας εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε 16 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6. Είμαστε στην Τελούλου στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το κέντρο της πόλης, με ζέστα και wanna be Bora.
1: Καλά, σήμερα έχουμε περάσει όλες τις εποχές. Το πρωί είχε συννεφιά, μετά έβγαλε λίγο ήλιο, μετά έκανε ζέστη, μετά έβρεχε, μετά είχε ήλιο, μετά είχε ήλιο μαζί με βροχή.
0: Ο καιρός παίζει τόσο ξεκάθαρη.
1: Ρε, δεν καταλαβαίνεις.
0: Απορώ γιατί δεν βγαίνουν οι μετεωρολόγοι να το πούνε κανονικά όπως είναι για να το καταλάβουμε. Και λένε κάτι βορειοδυτικά, κάτι χαμηλά. Πες, βγες και πες, ο καιρός τον παίζει και θα καταλάβουμε όλοι. Ή ας πούμε για τις επόμενες 3 ημέρες θα τον παίζει και εξακολουθητικός μέλλον.
1: Ωραίο.
0: Να κάνεις όλο ή ας πούμε τη Δευτέρα θα πεις ο καιρός τον έπαιξε όλο το Σαββατοκύριακο. Κατάλαβα. Και από χρησιμοποιείς και όλους τους χρόνους. Γνωρίζεις. Τώρα καθόμαστε και λέμε για το καιρό πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Φωστά. Αφού είναι ό,τι να είναι.
1: Και κορεκτήλα, πολύ ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά να καταλαβαίνουμε μεταξύ μας.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Επίσης μεγάλη γιορτή σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Τόσο μεγάλη γιορτή που ένας άνθρωπος σε αυτόν εδώ το σταθμό δεν γιορτάζει.
1: Έφυγε η Ελένη Βουλγαράκη.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Εκεί βασιζόμαστε.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη Βουλγαράκη. Αν μας ακούει, αν ακόμα μας αγαπάει. Κάποιος να μας κεράσει, δεν γίνεται να γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλα τα σπίτια. Και στο ραδιοφωνικό μας σπίτι ένας άνθρωπος να μην έχει γιορτή.
1: Κρίμα, κρίμα. Εγώ θα βγω για αναζήτηση. Διπλανά ραδιόφωνα κάπου έχουν.
0: Ναι, έχουν έρθει κεράσματα.
1: Είδα ένα κουτί.
0: Υπάρχει
1: είδα
0: ένα κουτί, κουτί που
1: είδα
0: κυκλοφορεί.
1: Είδα ένα κουτί.
0: Ελένη.
1: Είδα ένα κουτί.
0: Η Ελένα δίπλα είναι Ελένη. Είναι Ευαγγελία η Ελένα, άρα δεν γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Δεν θα φάμε από
1: δεν
0: εκεί. Οκ, okay, αλλά ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας με, με διάσημους. Θέλεις να παίξεις με Ελένη ή με Κωνσταντίνο.
1: Ένα θα πρέπει
0: θα
1: να διαλέξω.
0: Ναι. Με τι θα παίξουμε.
1: Με Κωνσταντίνο.
0: Με Κωνσταντίνο. Ξεκινώ.
1: Δεν έχω έρθει προετοιμασμένη γι' αυτό. Κωνσταντίνε, Χριστοφόρου.
0: Μα σκοπός είναι να έρθεις να μην είναι προετοιμαστούμε. Ούτε εγώ ήρθα. Κώστας Καραμαλής.
1: Κώστας Καραφώτης.
0: Κώστας Μπακογιάννης. Θα πιάσω όλη τη.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Κωνσταντίνος. Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Θεός χωρέστον. Ο Κοκός, καλέ, καταλάβατε. Πέθανε, αλλά ήταν Βασιλιάς της Ελλάδας. Έπιασα τους δεξιούς εγώ.
1: Ναι. Κωνσταντίνος Βασάλος.
0: Κωνσταντίνος Βασάλος. Βλέπετε τη διαφορά του επίπεδου. Έχετε καταλάβει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Η δικιά μου είναι προφανώς καλύτερη.
0: Πώς πάει.
1: Σε πατάμε κάτω με μπράτσα και κοιλιακούς.
0: Κώστας Μακεδόνας.
1: Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Από τη στιγμή που εγώ παίζω με Κώστα, θα έπρεπε εσύ να παίζεις με Ελένη.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, θα παίξουμε μετά με Ελένη.
1: Ωραία. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Κωνσταντίνος. Κωστής Μαραβέγιας.
0: Κωστής Μαραβέγιας. Κώστα. Ντίνα Μιχαήλ. Ευχαριστώ. Γυναικάρα. Γυναικάρα, παιδιά.
1: Η Κωνσταντοπούλου μπορώ να τη βάλω να τη πω χρόνια πολλά.
0: Μην το πεις και θα εμφανιστεί. Αυτή θέλει να τα λέει.
1: Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Δεν μπορεί να έχασα τόσο γρήγορα. Περίμενε. Κωνσταντίνος.
0: Έχω βρει δύο.
1: Έχεις βρει δύο,
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνος. Μαρκοράς, φανταστικός χαρακτήρας, δεν πιάνεται.
0: Όχι, δεν θα το δεχτούμε.
1: Κωνσταντίνος. Περίμενα.
0: Πόσο
1: τον τον Καραφώτη τον είπα.
0: Τον είπες.
1: Ωραία.
0: Τον είπες ως Κώστα. Θες να το πεις και ως Κωνσταντίνο, μήπως περάσει.
1: Κώστας. Κόκλας.
0: Κώστας Κόκλας.
1: Πολύ με ενθουσιάζει όταν τα κάνω αυτά.
0: Ο Κωνσταντίνος. Ο Κώστας ο Καζάκος, συγγνώμη. Ναι.
1: Κωνσταντίνος Παρθένης.
0: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Σου είπα, έχω βρεθεί. Ο Παρθένης πώς σου ήρθε, ρε φίλε.
1: Διάβαζα κάτι γι' αυτόν σήμερα.
0: Και είναι όντως Κωνσταντίνος ο Παρθένης.
1: Όχι, εσύ λες τον Αλέξανδρο.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Το ζωγράφο.
0: Ναι,
1: Κωνσταντίνος είναι. Με έβγαλες τον ηρμό μου τώρα που είχα Κώστας Αναγνωστόπουλος.
0: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και έχω και άλλο ήδη.
1: Ναι. Η Κωνσταντίνα τελεία.
0: Σωστό, όντως.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Η Ντίνα Νικολάου.
1: Μπράβο. Κώστα. Mm. Να σου πω κάτι.
0: Καλά τα πήγες.
1: Τον Κωστή τον Αγγελόπουλο, τον τραγουδιστή, τον ξέρεις. Είναι φίλος μου.
0: Καλά τα πήγες.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο. Τα πήγες καλά.
1: Ευχαριστώ. Μέχρι εδώ.

0: Στην παρέα μας φυσικά και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, όπου κλείνουν 50 χρόνια, 50 χρόνια γιορτής, που σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Αυτό ισχύει σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, γιατί εκεί είναι ο Μασούτης, παιδιά. Ο Μασούτης είναι εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Ξέρεις ποιον δεν είπα? Δεν είπα τον μπαμπά μου, φίλε. Κώστας Χαϊνάς με το όνομα. Δεν είναι γνωστός.
0: Μπαμπάς διάσημης, ραδιοφωνικής παραγωγού, influencer, TikTok content creator. Τι άλλο να πούμε?
1: Τώρα τα βάλε όλα.
0: DJ.
1: DJ,
0: να μην βάλουμε το DJ.
1: Voice over artist.
0: Α, και voice over artist.
1: Artist.
0: Αυτά πώς θα τα βάζεις σε μια σειρά?
1: Θεός και ψυχή του.
0: Βάλε το ρε παιδί μου έτσι σε μια σειρά. Πώς θέλεις?
1: Ραδιοφωνική παραγωγό.
0: Νούμερο ένα.
1: Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Λάγκαρε.
1: Το δημοσιογράφος που είναι αυτό που έχω σπουδάσει, δεν πρέπει να μπει και αυτό κάπου?
0: Εννοεί, εσύ όπως θέλεις. Το βιογραφικό σου φτιάχνουμε.
1: Ναι, ωραία, θα μπει μετά αυτό.
0: Άρα λες Αστερόπη Χαϊνά, ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
0: Παύλα, δημοσιογράφος.
1: Σωστά.
0: Okay.
1: Voice over artist.
0: Voice over art. Έχει σημασία η σειρά που τα βάζουμε, παιδιά, ναι, στα βιογραφικά. Δεν είναι τυχαίο αυτό τώρα που ρωτάω.
1: Ναι. Και μετά εντάξει, μπορούν να μπουν τα υπόλοιπα.
0: Ποια? Με ποια σειρά, ρε παιδί μου?
1: DJ.
0: Και
1: μετά τα social, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είμαι influencer για να βάλουμε influencer.
0: Να μην βάλουμε. Αφού κάνεις βίντεο στα social media.
1: Ναι.
0: Δεν κάνεις
1: content creator.
0: Καλύτερο, ναι. Άρα πάει. Αστερόπη Χαϊνά, ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος, voice over
1: artist,
0: voice over act. Α, τον ηθοποιό, ηθοποιλίκη δεν θέλεις?
1: Όχι ρε.
0: Αφού πήγες στη σχολή, ρε.
1: Εντάξει ρε, γιατί είμαι ηθοποιός, επειδή έκανα.
0: Γιατί είσαι δημοσιογράφος?
1: Εντάξει, έχω σπουδάσει. Το έχω σπουδάσει όμως.
0: Γιατί είναι
1: ναι, αλλά το έχω σπουδάσει.
0: Γιατί ως ηθοποιός.
1: Δεν σπούδασα ηθοποιός.
0: Δεν πήγες σε σχολή, δεν τελείωσε, δεν αποφύτησες?
1: Όχι, παιδάκι.
0: Α, δεν αποφύτησες.
1: Ένα θεατρικό εργαστήρι ήταν, δεν ήταν σχολή.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν σχολή, ρε φίλε.
1: Όχι, okay,
0: τότε να μην το βάλουμε.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε.
0: Άρα.
1: Πάρτουν όλοι οι ηθοποιοί από κάτω να μην πατήσουν. Άρα. Με χίλια δίκια.
0: Μωρή, ραδιοφωνική παραγωγή να δει, θα σε κάνουν.
1: Σιγά εσύ.
0: Ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος. Μην μου πεις ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφος, περίμενε. Voice over artist.
1: Ναι.
0: DJ.
1: Ναι.
0: Και content creator.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έτοιμη.
1: Ίσως να τα αλλάξουμε το content creator με το DJ, γιατί πιο πολύ κάνω content creator από την DJ.
0: Α, ωραία.
1: Μην τα ξαναπείς, θα πάθω νευρικό κλονισμό όμως, Άννη, σε παρακαλώ. Αρκετά.
0: Τελευταίο το DJ,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: προτελευταίο το content creator. Αν ψάχνετε μία ραδιοφωνική παραγωγό
1: που να τα κάνει όλα,
0: δημοσιογράφο, voice over artist, content creator και DJ, Αστερόπη Χαϊνά, στείλτε μήνυμα στο 6939-892-892. Για να εξετάσουμε τις προτάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να δούμε τι γίνεται. Εγώ θα έβαζα και το παρουσιάστρια.
1: Α, θα με βάλεις και παρουσιάστρια.
0: Θα έβαζα και το παρουσιάστρια. Ρε φίλε, δεν έκανες τηλεόραση. Κάτσε.
1: Εγώ έκανα τηλεόραση.
0: Δεν έκανες το ΜΑΤ, δεν εμφανιζόσουν.
1: Όχι. Αυτό που, να σου πω κάτι, δεν είσαι ο πρώτος που μου το λέει. Έχετε όλη την ψευδαίσθηση ότι εγώ έχω εμφανιστεί. Εγώ στο ΜΑΤ έχω πλύνει μέχρι και πιάτα, εντάξει. Πάντως τηλεόραση δεν είχα κάνει. Ήμουνα αρχισυντάκτρια της εκπομπής. Μιλούσα
0: κάτσε,
1: στο αυτή της παρουσιάστριας.
0: Αλλάζει.
1: Έβρισκα τους καλεσμένους, έφτιαγα τις καλέτες.
0: Περίμενε, αλλάζει όλο τότε.
1: Όχι πάλι.
0: Πρέπει να βάλεις και το αρχισυντάκτρια.
1: Πρέπει
0: να βάλεις και το αρχισυντάκτρια.
1: Τελειώσαμε τώρα. Αυτό μπαίνει στις δημοσιογράφου τα.
0: Στις δημοσιογράφου, σωστά.
1: Τα προσόντα, ρε παιδάκι μου.
0: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αν ψάχνετε μία πολύ καλή ραδιοφωνική παραγωγό και δημοσιογράφο και voice over artist ταυτόχρονα.
1: Τα λέει όλα τώρα ξανά, κοίτα να δεις.
0: Και DJ, αλλά πρώτα απ' όλα content creator.
1: Πρώτα απ' όλα. Λες και θα κατέβω στις εκλογές.
0: Ναι,
1: αλλά πρώτα απ' όλα άνθρωπος.
0: Έτσι, πάνω απ' όλα. Και
1: κορίτσι του λαού.
0: Και δουλευταρού, παιδιά.
1: Και του Σαλονιού, έτσι, αλλά και κυρίως του Λιμανιού.
0: Έτσι. Στέλνετε μήνυμα για να συζητήσουμε την πρότασή σας και γιατί όχι να σας την στείλουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Δεν καταλαβαίνετε με πόση χαρά με στέλνει.
0: Με στεναχώρια θα σα στείλω. Αλλά ποιο είμαι εγώ να μπω εμπόδιο, κάτσε ρε φίλε, μπορεί να σε ακούνε.
1: Θα πάω αγόρι μου να σου ψωνίσω μαύρες πλερές.
0: Ποιο είμαι εγώ τώρα να μπω εμπόδιο στην καριέρα σου. Περνάω καλά. Αλλά άμα είναι να σε πάρει ένα άλλο ραδιόφωνο, εννοείται.
1: Ξέρεις τι. Δεν θέλω να σε ταράξω καθόλου, αλλά εσύ ήρθες εδώ. Εσύ ήρθες και με βρήκες. Οπότε
0: ναι, αλλά,
1: δεν είμαι εγώ το πρόβλημά σου. Εσύ ήξερες ότι είμαι εδώ.
0: Ναι, ρε,
1: εγώ δεν ήξερα ότι θα μου έρθει.
0: Ναι, ρε,
1: εγώ δεν το περίμενα.
0: Κάτσε,
1: αυτό
0: γιατί
1: που θα
0: εσύ εδώ θα γεράσεις.
1: Όχι.
0: Δε, αυτό σου λέω. Εξέλιξη είναι. Δεν θα εξελιχθείς. Δεν θα πας παρακάτω.
1: Και νοιάστηκες για μένα.
0: Βέβαια. Τι, είσαι τόσα χρόνια εδώ πέρα.
1: Οπότε θες να πιάσεις και εσύ τα ίδια χρόνια που είμαι για να φύγεις μετά.
0: Θέλω να πάω. Ναι, εγώ έχω ακόμα. Έχω, αλλά εσύ είσαι έτοιμη. Σε βλέπω σαν από
1: είμαι
0: καιρό.
1: Παλιά εγώ.
0: Έτσι.
1: Σαν τον παλιό σου στρατό.
0: Σαν το παλιό μου παλτό κυρίως. Και σαν ένα πολύ παλιό κρασί, το οποίο παλιό κρασί μπορείτε να το πιείτε στο Monte Vista του Regents Casino Montparnasse, το οποίο εξελίσσεται, παιδιά, και μας παρουσιάζει αυτή την απόλυτη altitude dining εμπειρία που θα τη συνδυάσετε με πολύ καλό κρασί, όπως είναι η Αστερόπη Χαϊνά, με μοναδικά πιάτα, δικά τους πιάτα, είναι εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά.
1: Σαν την Αστερόπη Χαϊνά, πες τώρα.
0: Μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα, σαν τη Αστερόπη Χαϊνά την πανοραμική τη θέα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα, παιδιά. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,90. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Music 892.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipiplayon.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
16: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς.

0: Πριν να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο

0: Καιρό είχαμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα.
1: Ισχύει.
0: Το Μασνούνα λέμε.
1: Μασνούνα, βέβαια, παιδιά. Ο Χιουγγέλ μας έχει πάει τάπα γιατί έχει βγάλει 500 κομμάτια και ποιο να πρωτοακούσουμε.
0: Πρέπει να παίζουμε όλη μέρα Χιουγγέλ σε αυτό το ραδιόφωνο. Όχι ότι θα μας χαλούσε κιόλας. Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους. Καλώς ορίσατε. Ελάτε γρήγορα, γρήγορα να παίξουμε. Πρωτού σας εξηγήσουμε τι και πώς. Θα σας δώσουμε καλησπέρες σε Κώστα, Νίκο. Χρόνια πολλά κιόλας εδώ στα παιδιά. Μαριλένα, Γιάννη, Κατερίνα, Βασίλη, Αγγελική, η Βέρα, η Ζέτα, η οποία Ζέτα λέει σήμερα είμαι χάλια ψυχολογικά.
1: Γιατί?
0: Έχω ανάγκη να με ανεβάσετε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε οι άνθρωποι σου. Ζέτα, είσαι η καλύτερη. Θα πάνε όλα τέλεια και τα έχεις καταφέρει πολύ καλύτερα από ό,τι φαντάζεσαι.
0: Ζέτα, 9 η ώρα έρχεσαι κάτω από Κωστή Παλαμά. Όχι, είναι άλλη διεύθυνση αυτή. Ποια είναι η διεύθυνση μας?
1: Νικολάου
0: Πλαστήρα 171.
1: Δύο. Δεν θέλει να έρθει εδώ, Βρεζέτα, ο άνθρωπος. Έχει την καλή τη διάθεση, αλλά δεν σε θέλει.
0: Και με το που κατέβουμε, σε παίρνουμε και πηγαίνουμε για μαργαρίτες. Ωραία. Με δύο μαργαρίτες και σουσού, όλα φτιάχνουν. Φιλενάδα, άκου. 9 η ώρα να είσαι από κάτω. Εγώ το εννοώ. Αλήθεια. Και επίσης είμαστε καλεσμένοι αυτό το Σάββατο
1: ναι.
0: και σε κάτι γενέθλια ακροατών που πρέπει να συζητήσουμε άμα θα πάμε. Ναι, μας κάλεσε ένας ακροατής. Θα είμαστε, λέει, 5 ζευγάρια.
1: Αυτή θα είναι 5 ζευγάρια.
0: Θα είμαστε, έτσι μου στείλε μήνυμα. Λέει, θα είμαστε 5 ζευγάρια. Έχω γενέθλια, θα είναι το καλύτερο δώρο αν έρθετε κι εσείς. Λέω, θέλετε να γίνουμε 6 τα ζευγάρια. Μου λέει, ναι.

0: Είμαστε το άλλο ζευγάρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί θα πάμε δύο άνθρωποι.
0: Διάδες.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Και
0: πάω σε αυτό μόνο αν έχει ανταλλαγή.
1: Μένουν στο Καματερό.
0: Μένουν εδώ κοντά στο σταθμό.
1: Εδώ κοντά στο σταθμό, ναι. Για Σάββατο, αυτό το Σάββατο.
0: Έχουν μπαλκόνι, σου είπανε κάτι.
1: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες, αλλά άμα είναι προϋπόθεση για να πας, να ρωτήσω.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ. Γιατί σε ένα μπαλκόνι είσαι λίγο πιο ευέλικτος από ότι σε ένα δωμάτιο που πιέστε όλοι μεταξύ σας.
1: Καλά, δεν σε πάει εδώ στο δωμάτιο.
0: Είπα σε ένα δωμάτιο, ενώ ρε παιδί μου μπορεί να είναι σαλόν το δωμάτιο. Από ένα κλειστό χώρο, κατάλαβες.
1: Ωραία, θα του στείλω ότι η Αστερόπη για να έρθει θέλει μπαλκόνι. Αυτό δεν θες. Αυτό δεν ζητάς.
0: Τους έχουμε δει αυτούς τους ανθρώπους ποτέ στη ζωή μας.
1: Όχι.
0: Ή απλά σου έστειλαν στο Instagram.
1: Μου έστειλαν στο Instagram.
0: Καλά, να
1: τους ξέρω, είναι ακροατές. Λες, σας ακούμε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Θα χαρώ πολύ άμα θα έρθετε στα γενέθλιά μου. Η κοπέλα μου έστειλε.
0: Εντάξει, ωραία, να εντάξει. Το δούμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να παίξετε συνέσφινάκι. Ψάχνουμε ταινίες. Ταινίες τις οποίες πρέπει να βρείτε. Χθες.
0: Χθες
1: δεν.
0: Τίποτα. Άνθρωπος.
1: Άνθρωπος.
0: Και δεν τη βρήκε και κανένα ούτε στα μηνύματα τη χθεσινή ταινία.
1: Πέσατε πάρα πολύ έξω με την χθεσινή. Πάμε να δούμε σήμερα τι θα κάνετε, γιατί το δώρο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το δώρο είναι ένα γεύμα από Godzilla για δύο άτομα με φτερούγε κοτόπουλο chicken mix Golden Bites, πατάτες αναψυκτικά ή ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Θα πάτε στο Μαρούσι για να φάτε, Γεωργίου Κοτζιά 2, ενώ έχει κατάστημα και στο Κερατσίνι, ολόφρεσκο, Θεογράστου 54 στην πλατεία Λαού.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη παιχνίδι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Μελίνα.
0: Γεια σου Μελινάκι, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο φιλενάδα, πού βρίσκεσαι?
3: Σπίτι τώρα.
0: Σπίτι και πριν που ήσουνα?
3: Γυμναστήριο.
0: Οπό, τι έκανες σήμερα, πόδια?
3: Χαλαρά το πάω, κάτι ελλειπτικά, κάτι διαδρόμους.
0: Αερόβια.
3: Ναι, να έχουμε να λέμε ότι πάμε.
0: Εντάξει, δεν το λες και το αερόβιο είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο που το κάνεις.
3: Πάω χαλαρά.
0: Έχεις κάποιο στόχο, ενώ θες να κάψεις λίπος?
3: Θέλω να χάσω κανένα κιλό για το καλοκαίρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Άκου τώρα, θα σου πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό. Ωραίο και το αερόβιο μες στη ζωή, αλλά για να κάψεις λίπος, βάρη, φιλενάδα. Κάνε βάρη.
3: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βαριέσαι.
3: Γυμναστική με το ζόρι την κάνω.
0: Ξέρω, αλλά λίγο να κάνεις βάρη. Θα δεις τρομερή διαφορά στο σώμα σου, γιατί συνεχίζεις να καις και όταν είσαι στο σπίτι. Καταλαβες, με τα βάρη. Ψάξ' το λίγο, ρώτα και εκεί κάποιον και θα δεις ότι με βάρη θα πάρεις πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Και φυσικά λίγο το φαγητάκι.
3: Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, το χαιρετισμό της εκπομπής τον ξέρεις?
3: Τον ξέρω.
0: Για δώσ' τον.
2: Λίγο ακόμα, καλέ.
3: Πολύ
2: ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε, σου δίνουμε 10 δευτερόλεπτα. Σου περιγράφουμε μια ταινία, πρέπει να τη βρεις. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Ένας απομονωμένος ιδιοκτήτης εργοστασίου φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για χορογραφίες παρά για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
3: The Chocolate Factor.
2: Τι?
3: Chocolate Factor. Εργοστάσιο σοκολάτας.
0: Αυτό μας λες ως απάντηση?
3: Ναι.
0: Γεια ακού.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε? Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ?
0: Γεια σας τη γραμμή, τι κάνετε?
2: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
4: Με λένε Σπύρο.
0: Σπύρο, τι κάνεις Σπύρο?
4: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, λίγο ακούγεσαι με Δευτέρα σαν η φόρα, καταλαβες?
4: Λίγο... εντάξει, πριν λίγο γύρισα σπίτι.
0: Δύσκολα τα πράγματα?
4: Δύσκολα, δουλειά και εύκολα δεν γίνεται.
0: Δύσκολα, με τι ασχολείσαι?
4: Ασφάλεια.
0: Γενικά, σαν έννοια?
4: Ασφάλεια προσώπων.
0: Α, οκ, τέλεια, μια χαρά. Οπότε, ναι. Έχεις και πολλά transfers.
4: Ναι.
0: Τέλεια, μια χαρά.
4: Λοιπόν... καλά είναι, εντάξει.
0: Καλά είναι, μπράβο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να πεις περισσότερα, οπότε δεν θα σε πιέσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι κολλείεσαι. Από ταινίες πώς πηγαίνεις?
4: Εντάξει.
0: Εντάξει.
4: Παρακολουθώ, ρε. Εντάξει, okay, όχι κάτι τρελό, αλλά το προσπαθώ.
0: Μάλιστα,
4: όταν
0: λοιπόν.
4: Όταν έχω χρόνο.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, να ακούσεις μάλλον. Ένας απομονωμένος ιδιοκτήτης εργοστασίου φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για χορογραφίες παρά για βασικούς κανόνες ασφαλείας.
4: Είναι ο
0: Τσάρλι
4: και το
0: εργοστάσιο
4: σοκολάτα.
0: Ναι ρε αγόρι.
1: Φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Ούτε το Chocolate Factory, ούτε το
2: φάει
0: τέτοιο, ούτε τίποτα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Το βρήκες. Πες μας που αφιερώνεις το επόμενο τραγούδι.
4: Δεν σε ακούσα καθόλου.
0: Πού αφιερώνεις το επόμενο τραγούδι?
4: Το αφιερώνω... στη φίλη μου τη Μαρία.
0: Μπράβο. Στη φίλη σου τη Μαρία, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλη Μαρία του αγοριού που βγήκε στον αέρα, του Σπύρου, το This Love είναι αφιερωμένο για σένα, το νου σου.

0: Goodbye. Άκρος καλοκαιρινό, μας αρέσουν πολύ Maroon 5. Καλησπέρα σε όλους, είσαι στο Music συντονισμένοι, το ραδιόφωνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ μπροστά. Αστερόπη και Ευθύμης, εδώ παρτάρα έχουμε να σας προτείνουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Απόψε παιδιά το βράδυ, είτε γιορτάζετε είτε όχι, έχει φοβερή παρτάρα στο Forget About It με τους The Maren Heart Pan, γιατί είναι ο μήνας της Παλώμα και η Παλώμα ξένα το γιορτάζει ολόσωστα με 3 cents Παλώμα, όχι μια οποιαδήποτε Παλώμα, αυτήν που έχει μέσα 3 cents Pink Grapefruit Soda, παιδιά. Μην χάσετε τα 3 cents intense party στα πιο hot bar της πόλης. Σας είπα ότι είναι το πρώτο απόψε και το δεύτερο είναι στις 24 Μαΐου με Αργεντίνα και Αντώνης. Έχουν γίνει και άλλα party την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για αυτή την εβδομάδα λέω πρώτο και δεύτερο. Όλα αυτά θα τα απολαύσετε παρέα με μια δροσιστική Παλώμα, αυτή με την ωραία, τη ζωηρή, τη φυσαλίδα, με το λαμπερό το ροζ το χρώμα και φυσικά αυτή την υπέροχη γεύση που μόνο η 3 Cents Παλώμα ξέρει ότι έχει. Εμείς θα τα πούμε κάπου εκεί γύρω, να έχετε το νου σας για μας και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.
0: Έχετε πάρει χαμπάρι τι χαμό κάνει ένα τραγούδι, ελληνικό τραγούδι, φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, με AI, στο TikTok, το έχεις ακούσει, που λέγεται Καλοκαίρι στην καρδιά μου, που ξεκινάει και λέει ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά. Ψάχνω στο ρεσίρι λίγο να το βρούμε. Ένα τραγούδι το έχει πάρει.
1: Στενάχωρο. Ακούγεται το AI από παντού.
0: Γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το αν είναι OK να έτσι επιβραβεύουμε, να χρησιμοποιούμε, πόσο στενάχωρο ή όχι είναι να δίνουμε credits σε μουσική που έχει φτιάξει το AI, που βέβαια δεν το φτιάξε μόνο του, ενώ ένας άνθρωπος έκατσε πίσω από τον υπολογιστή και έγραψε κάποιες εντολές.
1: Αυτός ο άνθρωπος...
0: Να πω δηλαδή δεν είναι... Ότι βγήκαν οι μηχανές σήμερα και είπαν θα φτιάξουμε ένα τραγούδι. Το βρήκες να το ακούσουμε λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές τι συζητάμε.

0: Δεν υπάρχει βίντεο που αρχίζει έτσι χαλαρό καλοκαίρι που να μην χρησιμοποιεί αυτό τον ήχο, παιδιά, και κάποιος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι
1: είναι AI,
0: ότι δεν είναι τραγούδι το οποίο έχουν φτιάξει, πιστεύουν ότι υπάρχει αυτή η τραγουδίστρια, και έχω διαβάσει σχόλια και λένε πού εμφανίζεται, πού μπορούμε να τη βρούμε, σοβαρά όμως. Και κάνουν πλάκα κάποιοι, λένε ότι έχει live στον Ασπρόπυργο και λένε ατέλεια, πείτε μας, δώσε link για εισιτήρια.
1: Σπαγάτε, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς τους αρέσει για να ρωτήσουν πού θα τη βρούνε. Τι σ' αρέσει, ακούγεται.
0: Και η Παπαρίζου από πίσω εντωμεταξύ, ακούτε και η Παπαρίζου.
1: Λίγο, λίγο, κάτι έχει.
0: Θα σας πω, αυτό το τραγούδι είναι η αρχή του μόνο. Βάλε λίγο ξανά την αρχή. Είναι τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Όλα τα άλλα μετά είναι βλακίες που λέει. Είναι η αρχή. Δώσε. Ταν, ταν, ταν.
2: Ξύπνησα σήμερα και είδα τον ήλιο να γελά.
1: Στο ξύπνησα σήμερα έχω ξενερώσει ήδη.
0: Ξενερώνεις, ε?
1: Δεν μπορώ. Καταρχάς να σου πω κάτι. Εμείς φταίμε γι' αυτό. Ξέρεις, γιατί? Εμείς οι δύο συγκεκριμένα. Πέρυσι που πειράζαμε όλα τα ελληνικά και τα βάζαμε στο AI και έφτιαχνε κάτι τέτοια τραγούδια, το θυμάσαι? Κάποιος ο ακροατής μας το άκουσε και λέει: εγώ αυτό θα το κυκλοφορήσω, αυτό παίζαν οι άλλοι.
0: Είναι λίγο περίεργο να παίζουν όλοι, ξέρεις, και να χρησιμοποιούν ήχους, γιατί εντάξει, όταν είσαι δημιουργός, είναι τα πνευματικά δικαιώματα, βλέπεις τι μπορεί να κάνει τέλος πάντων τεχνητή νοημοσύνη. Γράφονται τραγούδια σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
1: Βρε, αν δεν έχεις έμπνευση, κάτσε, δεν πειράζει. Ας μην βγάλεις φέτος ένα κομμάτι, βγάλε του χρόνου. Αλλά να φτιάχνεις αυτό το έσχος, γιατί είναι έσχος. Εμένα τα αυτιά μου υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Και όλες τις φορές που το άκουσα.
0: Πιστεύω ότι. Πιστεύεις μάλλον ότι θα φτάσουμε σε σημείο. Σε 5 χρόνια από τώρα, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι AI και τι είναι πραγματικότητα.
1: Κοίτα, άμα αυτό εξελιχθεί, γιατί τώρα έχει λάθη μέσα, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σε ένα
1: είναι,
0: χρόνο έχει δώσει περίεργη αυτό το αποτέλεσμα.
1: Αυτό, αυτό, αν εξελιχθούν τα πράγματα, ίσως στα επόμενα 2-3 χρόνια να μην το καταλαβαίνεις κιόλας. Αλλά και αυτό στενάχωρο. Βασικά αυτό θα είναι ακόμα πιο στενάχωρο.
0: Το χειρότερο όλων, παιδιά, έχω δει προφίλ μίας τύπησας AI,
1: ναι,
0: η οποία έχει ένα προφίλ, τέλος πάντων μιλάει ελληνικά αυτή, δύσκολα την καταλαβαίνεις πλέον.
1: Ότι είναι AI.
0: Ότι είναι AI. Ενώ, ρε παιδί μου, υπάρχει τέλειος συγχρονισμός στο στόμα με την ομιλία.
1: Ωραία.
0: Και είναι λίγο, ας πούμε, έντονη και πολύ... θέλω να απαυτώσω τα από αυτά μου και να βγάλω. Έχει ένα τέτοιο λεξιλόγιο.
1: Κατάλαβα, ναι. Λες, ναι, ναι, ναι.
0: Και από κάτω είναι κάτι μπαρμπάδια κυρίως στα σχόλια, τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι είναι, μιλάνε σε ένα μηχάνημα. Και αν διαβάσετε τα σχόλια κάτω, λες ότι ίσως και να μας αξίζουν όλα σε αυτή την ανθρωπότητα.
1: Μα,
0: δηλαδή όλα αυτά που μας συμβαίνουν, καλά να πάθουμε.
1: Ρε, άμα είναι μεγάλοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν.
0: Γιατί καταλαβαίνουν οι μικροί.
1: Οι μικροί νομίζω πιο εύκολα. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο η μεγάλη και η μικρή, το πρόβλημα είναι της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα.
0: Είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα.
1: Όταν τη χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, ναι. Σίγουρα μπορεί να γίνει πάρα πολύ βοηθητική, αλλά τώρα που πάμε να τη βάλουμε στην τέχνη, γιατί? Πού μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη? Υποτίθεται ότι την τέχνη την κάνουμε για την ψυχούλα μας.
0: Υποτίθεται ότι σου βγαίνει αυτό από μέσα σου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είναι κουμπιά και λόγια.
1: Και για τη δική μας την ψυχή, για να εκφράσουμε τα πράγματα που θέλουμε, και για τους άλλους. Τώρα πάμε να το κάνεις δουλειά και μπεις να πεις το AI, φτιάξε μου 10 κομμάτια με vibe, ήλιο βασίλεμα ή Latin ή rock ή έτσι γιουβέτσια, κάνε και ένα άλμπουμ και δώστε.
0: Και οτιδήποτε, παιδιά, έχει δημιουργηθεί από κάτι που δεν έχει ψυχή, δεν θα μπορέσει ποτέ να αγγίξει ψυχές, να το ξέρετε αυτό, δεν θα μπορέσει να φτάσει ποτέ μέχρι εκεί, γιατί εξ αρχής δεν το είχε ούτε αυτός που το έφτιαξε.
1: Σωστό.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο. Βάραμε.
3: Οκ.
0: Πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκωνε καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
19: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
3: 892. Πιο πολύ και από τον αλγόριθμο.
5: Γεια σας, και εμείς ξέρουμε τι θέλετε εσείς που είστε ακροατές μας και είστε συντονισμένοι στον Music 892. Γι' αυτό, για να σας τα δώσουμε όλα εδώ, 7 η ώρα και 7 λεπτά παρακαλώ πολύ, 5η 21 Μαΐου.
24: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο, χρόνια πολλά σε Ελένη. Μεγάλη γιορτή σήμερα, θα γίνεται χαμός έξω, φανταζόμαστε, από κεράσματα και τα σχετικά. Εμάς μας λένε Αστερόπη και Ευθύμη όμως, όχι Κωνσταντίνου και Ελένης, και είμαστε η Ντελούλου, το νου σας. Πολλά φιλιά στον Αλέξανδρο, ο οποίος έστειλε μήνυμα και λέει: Παιδιά, δώστε μία ευχή για τον Ολυμπιακό, που παίζει αύριο ημιτελικό και έχω τρελαθεί από το άγχος μου, please. Καλή επιτυχία, μεγάλο μάτς το αυριανό. Έκανα το λάθος σήμερα και είπα σε Παναθηναϊκό, αλλά δεν ήξερα. Γιατί ναι, είμαι λίγο, καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά δεν έχω κάποια ομάδα που υποστηρίζω. Μ' αρέσει να βλέπω πάρα πολύ μπάσκετ, αλλά δεν είμαι αυτός ο φανατικός. Και αν με ρωτήσει τι ομάδα είσαι στο μπάσκετ, δεν θα σου πω. Καταλαβαίνω, ναι, γιατί δεν είμαι μία ομάδα, αλλά μ' αρέσει να βλέπω καλό μπάσκετ, οπότε έκανα το λάθος, δεν το ήξερα, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Να πω σε Παναθηναϊκό σήμερα, έλα ρε, Ελλάδα είναι, δεν θα χαρείς άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι οριακά δεν με έφτισε το χλεπίδι. Δηλαδή, φλέρταρα με κατοστάρα μου λέει σε μετά, λέω ρε, εντάξει, μια ελληνική ομάδα θα παίξει, okay, εσείς πέρσι, άλλος φέτος, δεν είναι. Να τα δούμε λίγο, ρε παιδί μου, τα πράγματα.
5: Καλά, το ίδιο πράγμα.
24: Και γύρισε το μάτι του. Τύπου όμως γύρισε, τύπου ότι προσέχεις λόγια σου, μετράς δόντια σου.
5: Εντάξει, και σε έναν Ολυμπιακό να του. Βασικά, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός και έλεγε σε έναν Ολυμπιακό, δεν θα χαρείς αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, το ίδιο πράγμα θα ήταν. Οι Ολυμπιακοί δεν είναι λίγο δύσκολοι.
24: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι το αντίστοιχο πράγμα. Δεν κατέβηκα από το πλανήτη Χάπι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, είναι δυνατόν, ας πούμε, να υποστηρίξεις περισσότερο τη Ρεάλ ή την Φενέρμπαχτσε από το. Ναι, είναι.
5: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εγώ δεν έχω πετύχει και Ολυμπιακό που να έχω συμπαθήσει στη ζωή μου, βέβαια. Αλλά δεν είμαι,
24: αλλά
5: και
24: εμείς
5: ένα παράδειγμα.
24: Αλλά εμείς τώρα μην παίρνουμε θέση.
5: Δεν
24: τώρα
5: παίρνω
24: και
5: θέση, παιδί μου.
24: Πώς γίνεται, παίρνεις θέση. Τι λες, δεν έχω συναντήσει.
5: Δεν έχω συναντήσει μέχρι στιγμής. Μπορεί αύριο να γνωρίσω έναν Ολυμπιακό που να είναι ο καιρός της ζωής μου. Δεν σου
24: να
5: πω.
24: Σας πω, το δικό της αμάξι να σπάσετε. Δεν με αφορά. Εγώ συμπαθώ όλο τον κόσμο. Και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και
5: ΑΕΚτσίδες. Φίλαθλοι πάνω απ' όλα.
24: Κάντε ό,τι θέλετε ο καθένας.
5: Να έχουμε ηρεμία και αγάπη, αυτό.
24: Δεν θα τώρα ξαφνικά γίναμε εκπομπή τέτοιο.
5: Παιδί μου, δεν είμαστε χουλιγκάνοι εδώ, φίλαθλοι είμαστε.
24: Ναι, συμπαθεί τους Ολυμπιακούς οι Αστερόποι. Ας κρατήσετε αυτό. Αλλά οι Αστερόποι. Δεν έχω πει εγώ κάτι τέτοιο ποτέ,
5: ναι,
24: από το
5: μπράβο,
24: στόμα μου.
5: Μπράβο, μπράβο. Πες το 2-3 φορές ακόμα να μου το κάψουν τα μάξι. Μα, έχει και ασφάλεια πυρός μας και πάρω άλλο να τελειώνουμε.
24: Μα αυτό
5: να
24: θες.
5: Να ησυχάσω, μ' αρέσει, αυτό κουράστηκα. Θέλεις. Προσπαθώ. Να,
24: αρχίσαν τώρα. Αστερόπι, τι είσαι.
5: Τι είμαι.
24: Τι ομάδα είσαι.
5: Είμαι καλά.
24: Τι ομάδα είσαι.
5: Είμαι καλά. Είμαι Παναθηναϊκός. Να το πω και
24: αυτό.
5: Όχι. Σου είπα, δεν είχε τύχει, ρε παιδάκι μου, να γνωρίσω και κανέναν Ολυμπιακό που να τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα. Αλλά δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Μην, δηλαδή, μην λυσάτε. Δεν έχει τύχει.
24: Δεν ασχολείσαι, αλλά το έκανε, Αστερόπη μου, το σχόλιο σου για τους Ολυμπιακούς. Αν δεν ασχολιώσουν.
5: Ότι δεν είχα βρει κάποιον που να τον έχω συμπαθήσει ιδιαίτερα, ρε παιδάκι
24: μάλιστα,
5: μου.
24: Μάλιστα.
5: Με ΑΕΚΤΖΙ, ας πούμε, έχω κάτσει στο ίδιο τραπέζι και έχω συζητήσει πάρα πολύ ωραία. Που ήταν και ΑΕΚΤΖΙΣ, ο οποίος υποστήριζε φανατικά την ομάδα.
24: Γκόμενο Ολυμπιακό θα έχει ποτέ.
5: Δεν είχα.
24: Δηλαδή, άμα θα είχες, μήπως δεν είχες,
5: ναι,
24: για το.
5: Ακού, αν δηλαδή είναι συνεννοήσιμος ο άνθρωπος, εννοείται και θα είχα. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό σας είπα και πριν από λίγο. Αν είναι και μπορεί να μιλήσει και δεν κοιτάει μόνο αυτό το φανατικό και δεν σας βλέπουμε και έτσι, είμαι ο Ολυμπιακός. Πάμε.
24: Περιγράφεις πολύ ωραία τους Ολυμπιακούς. Γίνεται ακόμα καλύτερο.
5: Είπα, άμα δεν είναι έτσι, εννοείται.
24: Φτιάχνεται πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Καλή επιτυχία, εγώ θα πω, σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, εγώ.
5: Βλέπω τα μηνύματα που έρχονται.
24: Ναι, καλή επιτυχία. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Ας το πούμε και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Ναι, όχι, καλή.
24: 10.000 κόσμος θα είναι. Και
5: καλά,
24: είναι.
5: Πανικός θα γίνει αύριο.
24: Εντάξει, ναι.
5: Με προσοχή, παιδιά, πάνω απ' όλα.
24: Σε προσοχή. και τα σχετικά. Ξέρω που είναι το στούντιο, πρόσεχε.
5: Μπράβο, αρχίσανε. Μπράβο, Ευθύμη.
24: Και φοράει πράσινα, παιδιά, θέλω να σας πω σήμερα.
5: Ποιος, ρε?
24: Φοράει πράσινα από πάνω μέχρι... Σε περίπτωση δηλαδή που δεν την αναγνωρίσετε, 9 η ώρα που σχολάμε, θα τη φιλήσω δύο φορές το μάγουλο. Για να την αναγνωρίσετε ποια είναι.
5: Αγκαλιά θα βγούμε έξω.

0: Λοιπόν, παιδιά, 50 χρόνια κλείνει ο Μασούτης φέτος και το γιορτάζει, γιατί είναι μαζί μας από το 1976 μέχρι σήμερα και φέρνει στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα με ποιότητα και καθημερινή οικονομία και φυσικά πάντα με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Και αυτός είναι ο Μασούτης που είναι μαζί μας κάθε μέρα. Κατά τα άλλα, είμαστε στον Music 892 και είμαστε η Ντελούλου.
1: Και είμαστε καλά. Έχουμε hot topic of the day. Θα είναι αναφορικά με το Final Four 2026, φυσικά, που ήδη έχουμε πει κάποια πραγματάκια. Hot topic of the day. Τρομερά, δρακόντια μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague. Το φετινό λοιπόν Final Four ξεκινάει αύριο επισήμως στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, στο Telecom Center, και ο Ολυμπιακός με την Fenerbahçe και η Real Madrid με τη Βαλένθια θα διεκδικήσουν ουσιαστικά τις δύο θέσεις για τον τελικό της Κυριακής. Να τα πούμε λίγο και με τη σειρά για να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, η ελληνική αστυνομία έτσι ανακοίνωσε κάποια μέτρα μετακινήσεων. Για παράδειγμα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο σταθμό Φάληρο στη 1 το μεσημέρι για να φύγουν για ΟΑΚΑ στις 3,
0: ναι.
1: Γιατί πρέπει να μετακινηθούν συγκεκριμένα, οργανωμένα.
0: Ακριβώς.
1: Και τις Φενέρ θα δώσουν 12 η ώρα το μεσημέρι στο Θησίο ραντεβού για να φύγουν στις 2.
0: Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Και αντίστοιχα Ρεάλ και Βαλένθια στο Παναθηναϊκό στάδιο στις 2 για να φύγουν με λεωφορεία στις 4 παρατέταρτο και 4 αντίστοιχα. Τώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αυξημένες στο ΟΑΚΑ με πάρα πολλούς ελέγχους, με ταυτοπροσωποιήσεις τρομερή ασφάλεια, αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη την Αθήνα και κυρίως στα σημεία συγκέντρωσης φιλάθλων. Και καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει γενικά και στις μετακινήσεις και στους δρόμους.
0: Θα είναι όλα
1: και
0: δύσκολα.
1: Ναι, θα είναι λίγο, ας πούμε, απαιτητικά θα τα λέγαμε. Να πούμε ότι στο Ζάπιο έχει στηθεί χώρος για τους φιλάθλους. Αυτή ονομάζεται Fan Zone, χωρητικότητας 1500 ατόμων, που θα λειτουργήσει σήμερα, αύριο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα γίνονται 5 έλεγχοι γενικά από τις αστυνομικές δυνάμεις ταυτοπροσωποίησης και ασφαλείας, και γενικά θα πρέπει να επιδείξουν σε όποιον του ζητηθεί το πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν πας να μπεις χωρίς αυτά τα έγγραφα.
0: Ναι, γιατί πάνω απ' όλα η ασφάλεια τώρα και θα αποτρέψουν γενικότερα την βία ή το οτιδήποτε πάει να συμβεί.
1: Και επίσης τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Δεν μπορεί δηλαδή αστερόπι να μπει με το εισιτήριό μου, που είναι στο όνομά μου, καταλάβατε.
0: Σωστά.
1: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και επίσης δεν θα επιτραπεί και η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων ομάδων.
0: Μηχανοκίνητες πορείες, δηλαδή με μηχανές όλοι μαζί και τα σχετικά.
1: Εκτός των διαδικασιών που έχουν οριστεί, ενώ απαγορεύεται και η συνοδεία, η προσέγγιση ή η παρεμπόδιση των αποστολών των ομάδων κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και προς και από τους χώρους διαμονής τους. Είναι ωραίο να συμβαίνει στην χώρα σου ένα τόσο μεγάλο γεγονός, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο γεγονός. Ας μην το καπελώσουμε κι αυτό, ας μην το καταστρέψουμε.
0: Ακριβώς, το πιο
1: ας
0: σημαντικό,
1: μην το αμαυρώσουμε.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα παιχνίδι για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όλοι καλά, να πάνε όλα τέλεια και να είμαστε
1: είναι
0: όλοι
1: ασφαλείς.
0: Είναι ένας θεσμός,
1: είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στο μπάσκετ, ένα από τα μεγαλύτερα εν πάση περιπτώσει που μπορεί να συμβεί, και είναι πολύ ωραίο που συμβαίνει σε εμάς γύρω μας. Δηλαδή να το δούμε με χαρά, να το δούμε με αγάπη. Κατάλαβες, Αστερόπη, μη είσαι εδώ εκεί πέρα να πας να ουρλιάζεις.
0: Εγώ.
1: Και να πας να βάφεις τους στίχους, γιατί
0: ρε,
1: τέτοια
0: πας καλά.
1: Είσαι γνωστή άγνωστη.
0: Τι λες, πουλάκι
1: αυτή
0: μου.
1: Είσαι.
0: Εγώ θα καθίσω ήσυχα ήσυχα, θα το παρακολουθήσω και θα ευχηθώ καλή επιτυχία από το σπίτι μου.
1: Λοιπόν, και
0: από
1: όπως
0: την εκπομπή, δηλαδή.

0: μπαμ. Έχουμε σουσού, ήρθε η ώρα για σουσού, ήρθε η ώρα για στερόπι, χαϊνά κυρία μου.
1: Βεβαίως, έριξε αυλαία πρόωρα το Survivor όπως έχουμε πει και το ανακοίνωσε επίσημα και ο Γιώργος Λιανός στο Συμβούλιο του Νησιού ότι το μεγάλο έπαθλο των 250.000 ευρώ θα πάει στον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά πριν από μερικές ημέρες και όπως τον χαρακτήρισε θα πάει σε ένα Survivor της πραγματικής ζωής.
0: Έτσι, και τελείωσε το ρόλο αυτό. Δεν ξέρουμε και αν θα συνεχιστεί και πώς θα συνεχιστεί. Πολλά έχουν ακουστεί. Να το είπαμε και εμείς, να περαστικά στο παιδί, όλοι συγκλονισμένοι και η παραγωγή. Και εντάξει, reality είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα και εκεί δουλεύουν άνθρωποι και πόσο δένονται και οι ίδιοι. Η ίδια η παραγωγή πόσο δένεται.
1: Και με τους παίκτες.
0: Ναι. Και είναι διαφορετικό επίσης. Παραγωγή, δηλαδή, είναι διαφορετικό να τα βάζεις με τους ανθρώπους και να τους παίρνει μπάλα αυτούς που δουλεύουν με τα παιδιά, που έχει ο καθένας έναν παίκτη και γενικά πόσο ταυτίζεσαι και δένεσαι με έναν παίκτη συγκεκριμένο στα reality, και διαφορετικό με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και αυτούς που τα έχουν. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μην μπερδεύουμε και μην συγχαίουμε λίγο τις καταστάσεις, περαστικά όπως και να έχει.
1: Παρακάτω θα πάμε στην Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία σχετικά με το βγήκε κιόλας το τι κέρδισε η ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση, από τη φετινή διοργάνωση.
0: Χρηματικά εννοείς.
1: Χρηματικά, ακριβώς.
0: Τα χρήματα που έβγαλε.
1: Ναι, ναι, ναι, και το ποσό ανέρχεται στα 675.324,88 ευρώ.
0: Περισσότερα από τα...
1: από ό,τι περίμενε.
0: Όχι, όχι, και περισσότερα και από τα έξοδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και η Κατερίνα Ζαρίφη είπε ότι έχει ένα μικρό παρασκήνιο που δεν ήξερε κιόλας αν πρέπει να το πει, γιατί έτυχε, λέει, να είναι με μπροστά και είδα να περνάει ο πρόεδρος της ΕΡΤ όταν γυρίζαμε από τη Βιέννη και άκουσα μια κουβέντα που είπε ότι με τον ισολογισμό είμαστε υπερευχαριστημένοι. Ήταν πολύ χαμογελαστή σε σχέση με τα έσοδα, δηλαδή, σε αντίθεση με τη θέση που πήραμε τελικά, και φάνηκε ότι είναι πολύ ευχαριστημένη και το μέλλον δείχνει ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στο κομμάτι της Eurovision και είναι κάτι που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος θεσμός.
0: Είδα και Ακύλα που έδωσε, μιας που λέμε για Eurovision, που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί.
1: Mm-hmm.
0: Και τα είπε ωραία. Τα είπε ωραία. Δεν ξέρω αν κοίταξες και πρόλαβες.
1: Μια ματιά.
0: Είπε ότι στην πρώτη πρόβα είχε παγώσει, δεν μπορούσε να περπατήσει. Γενικά ότι λίγο του ήταν τεράστιο αυτό και είχε πάρα πολύ φόβο, γιατί αντιμετώπιζε ταυτόχρονα και την υψοφοβία που έχει.
1: Οπότε ναι, όταν ήταν πάνω εκεί
0: του ήταν πολύ δύσκολο να σκαρφαλώσει. Ότι φοβήθηκε την αντίδραση του κόσμου και ήταν πάρα πολύ φοβισμένος, καθώς οι προσδοκίες είχαν εκτοξευθεί λόγω των στοιχηματικών κυρίως.
1: Σωστά.
0: Και είπε ότι συγκεκριμένα περίμενα να με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα, που δεν πήρα την πρώτη θέση, και γενικά που

0: Βγήκα δέκατος.
1: Μαζίτσα και συγγνώμη.
0: Έτσι. Και φυσικά είπε ότι συνάντησε δεκάδες Έλληνες που τον ευχαριστούσαν, που αυτό τον άλλαξε. Ότι έκλαιγε βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου και δεν μπορούσε. Τη δεχόταν, αλλά δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί,
1: ναι,
0: αυτή την αγάπη. Παιδάκια, γονείς, οικογένειες, λέει. Μου λέγανε ευχαριστούμε και εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ όλο αυτό και έκλαιγα.
1: Ότι παρόλο που ήταν στη δέκατη θέση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός, ίσως από τους λίγους που πήγε, δεν πήρε τη θέση που περιμέναμε, αλλά είναι πολύ ο κόσμος χαρούμενος μαζί του, γιατί έχει είδε ότι προσπάθησε, ναι, ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε.
0: Και ταυτόχρονα είπε ότι ένιωσε και ένα είδος συνδρόμου εγκατάλειψης, επειδή φοβήθηκε ότι όλα θα τελειώσουν ξαφνικά, ναι, και απότομα, και ότι θα επιστρέψει απότομα στην προηγούμενη πραγματικότητα, και αυτή ήταν και η ανάγκη του να πει συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα, λέει,
1: έκανε
0: συγγνώμη.
1: Και βίντεο γι' αυτό.
0: Γιατί βγήκε, λέει, από όλο αυτό μέσα μου. Και για τη μητέρα του μίλησε. Πολύ ωραία συνέντευξη. Αξίζει να τις ρίξετε μια ματιά. Όπως επίσης αξίζει, παιδιά, και το Paros Palace Suites. Εντάξει. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Parospalace.gr. Μπείτε για να μην νομίζετε ότι είμαστε υπερβολικοί. Μιλάμε για έτσι κυκλαδίτικη ομορφιά σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μια πολυτελής διαμονή που μας περιμένει όλους με σύγχρονες ανέσεις και σουίτες που έχουν και ιδιωτική πισίνα. Τα καλύτερα είναι αυτά. Για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, να χαλαρώσετε, αλλά και πολυτέλειας. Να σας πω κάτι. Πρέπει λίγο με τον εαυτό μας να είμαστε και να τον αγαπάμε και να τον επιβραβεύουμε και να απολαμβάνουμε ώρες χαλάρωσης. Μιλάμε για την αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού που θα τη συναντήσουμε όλοι στο Paros Palace Suites, και για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το parospalace.gr για να μάθετε περισσότερα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and
13: Living. Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
17: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να πω στη πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 89.2.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ η Τζέννη που μπήκε και έκανε αυτό το remix μαζί με τον Tame Impala στο Dracula εδώ στον Music 892. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε, είμαστε η Ντελούλου, Ευθύμης και Στερόπη.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη συμπληρώνουμε παρέα με εσάς την λίστα, το Top 10 των Ντελούλου. Είναι η λίστα μας, παιδιά, που χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά που συμπληρώνεται και τη βλέπετε και δημοσιευμένη στα social media μας. Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα που φωνάζουν ότι είσαι σχεσάκιας, αλλά με την αρνητική έννοια. Όλα αυτά τα πράγματα που φανερώνουν ότι είσαι, έχεις μπει σε μία σχέση, είσαι αυτός ο τύπος, ωραία, και προδίδεσαι.
0: Ναι.
1: Από συγκεκριμένες συμπεριφορές ή από συγκεκριμένες ατάκες.
0: Αχα. Να ξεκινήσουμε με το νούμερο 1, ναι. Με το νούμερο 2, με το ποιο, με τα δικά μας τα πρώτα.
1: Θα ξεκινήσουμε από το 2, από το 1 δεν ξεκινάμε πάντα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να θέλεις εσύ να πεις το δικό σου πρώτο, ξέρω εγώ.
1: Δικός, όχι.
0: Όχι, εγώ θα πω ότι αυτό που προδίδει έναν σχεσάκια είναι ότι τους κάνει όλους πέρα.
1: Ότι ξαφνικά εξαφανίζεται,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: την...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά τύπου ρε παιδί μου ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο ούτε στους γονείς του.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό τους κάνει όλους. Δεν είναι δηλαδή μόνο το φίλο, γιατί κάνουν συνήθως παράπονα οι κολλητοί και οι κολλητές. Ο σχεσάκιας ο άνθρωπος, ο πολύ ο εκεί, τους κάνει όλους. Κόβει την καλημέρα με έρχεται στον περιπτερά.
1: Ναι, ισχύει. Εγώ θα πω ότι το καταλαβαίνεις, ότι είναι σοβαρά τα πράγματα με την αρνητική έννοια, όταν ξεκινάει να μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Είμαστε άρρωστοι, έχουμε περίοδο, δεν μπορούμε, έχουμε πονοκέφαλο, έχει ξεκινήσει κάτι τέτοια περίεργα. Ο κολλητός τώρα, ο μπρο ρε παιδί μου, δεν πίνουμε το βράδυ, αποφασίσαμε να μην τρώμε πλέον.
0: Αυτά. Ναι, κοινό,
1: εσύ που κάθε Πέμπτη πήγαινες και καθάριζες ένα κοπάδι πρόβατα. Ξαφνικά αποφασίσαμε να μην τρώμε το βράδυ, που κατά κύριο λόγο αυτά τα μηνύματα, αν είναι γραμμένο, είναι γραμμένο από την άλλη πλευρά.
0: Από άλλο χέρι,
1: δεν
0: από ξένο
1: είναι,
0: χέρι.
1: Δεν είναι το ροζιασμένο χέρι του κολλητού αυτό που το γράφει, αλλά παρόλα αυτά αφήνει
0: να
1: το γράψουν,
0: ναι.
1: Καταλάβατε. Τα βάζουμε αυτά τα δύο, τα πρώτα δύο φυσικά, και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6939-892-892. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, βομβαρδίστε μας. Ψάχνουμε να βρούμε όμως τις φάσεις αυτές, τις φάσεις της... που είναι πολύ ο άλλος όμως, που όχι απλώς ότι έχει σχέση, ότι έχει...
0: Τον έχει καταπιεί, έχει γίνει παντοφλάκιας ρε παιδί μου.
1: Ότι σε έχει...
0: Θα το πω, τι να τραπώ τώρα, τι μου κρατάς το χέρι.
1: Λέγεται αλλιώς, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Σέρνει καράβι.
1: Αυτό, ναι, ναι, κάπως έτσι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά καταλάβετε ποιον ψάχνουμε. Αυτό. Προσέξτε, αυτό που λες, Έρη, ναι, αυτό είναι, που είναι σύνθετη λέξη, ωραία. Κάποιοι το γουστάρουν.
0: Προσέξτε, μαζί σου.
1: Συναντήσει άντρες που το λένε και λένε αυτό το το χλαπάτσα αυτό
0: που το κάνει. Ναι, με εκνεύρισε εσύ, το κάνεις ίδιο.
1: Που κάνει αυτό, κατάλαβα.
0: Αυτό είναι εις.
1: Αυτό. Είναι αυτός ο τύπος. Οπότε, για να καταλάβετε τι πρέπει να μας στείλετε στο 6939-892-892.
0: Επίσης, παιδιά, από αύριο ξεκινάει τριμεράρα. Είτε θέλετε να πάτε με το άλλο σας μισό, είτε θέλετε να πάτε μόνοι σας. Μέχρι τις 24 Μαΐου στο Regency Casino Mon Parnes και πιο συγκεκριμένα στο εστιατόριο 1055. Ένα υπέροχο τρίμερο αυθεντικής μεξικάνικης θεματικής κουζίνας με πλούσιο μπουφέ, με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσο, σάλσα βέρντε και πόσο ακόμα, όλα αυτά στο 1055. Για κρατήσεις, καλέστε τώρα στο 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣΥ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Σήμερα στην εκπομπή μας ψάχνουμε το top 10 από πράγματα που φωνάζουν ότι ο άλλος είναι σε σχέση, τον έχει καταπιεί η σχέση αυτή και γενικά δεν είναι ο τύπος που αναγνωρίζουμε. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα. Στη θέση νούμερο 1 βάλαμε ότι το εξαφανίζεται από τους φίλους του όταν συμβαίνει αυτό, είναι την επιλογή της Αστερόπης. Και στη θέση νούμερο 2 το χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό όταν αρχίζουν αυτές οι εκφράσεις της αναγούλας.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης μιλάει για το κοινό προφίλ στο Facebook.
1: Βασικό, πάρα πολύ βασικό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει βέβαια ακόμα αυτό, γιατί παλιά συνέβαινε κατά κόρον, αλλά τώρα ακόμα και αν δεν συμβαίνει. Και ας μην είναι το Νίκος Άννα, ρε παιδί μου, όλο το προφίλ θα είναι κοινές φωτογραφίες.
0: Συμβαίνει, ναι. Πηγαίνετε μαζί γυμναστήριο και το γυμναστήριο είναι καθοριστικό, γιατί γυμναστήριο πήγαινες με τους φίλους σου, πήγαινες μόνος σου, αλλά το να έρθει γυμναστήριο ο ή γκόμενος-γκόμενα σημαίνει δύσκολα τα πράγματα, σημαίνει ότι δεν θα σε αφήσει.
1: Δεν θα σε αφήσει πουθενά, θα πάτε και στην τουαλέτα μαζί.
0: Έτσι. Κόβει το ποτό μαχαίρι, ενώ νερό έπινε μόνο αν είχε καφέ μέσα, μας γράφει ο Άλκης. Πολύ φίλος μας ο Άλκης. Φοβερός.
1: Τέλειο.
0: Όταν κόβει το ποτό, μεγάλη αλήθεια είπες, όταν ξαφνικά, τώρα εγώ δεν θα πιω.
1: Πλήγμα αυτό στην παρέα.
0: Ναι.
1: Και το δίνεις, βασικά το καταλαβαίνεις, ότι ο άλλος πάει πια να παντρευτεί.
0: Επίσης θα βάλω, μπορώ να βάλω άλλο ένα στη λίστα.
1: Δικό σου,
0: μου
1: έλα.
0: Επιτρέπετε,
1: ναι,
0: το έχω το δικαίωμα.
1: Εμείς τη φτιάξαμε, τι
0: όταν,
1: δεν έχουμε.
0: Όταν δέχεσαι, κάνεις αποδοχή κοινοποίησης τοποθεσίας. Το είπα. Υπάρχουν ζευγάρια, παιδιά, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτήν εδώ την εκπομπή, που είναι, πιάνεται η Έρη γιατί είναι μία από αυτή. Το κάνει, κατάλαβες. Γιατί τι είσαι Έρη, είσαι αυτό που λες που δεν μπορούμε να το πούμε. Κατάλαβες. Η σύνθετη λέξη, εγώ σε κατάλαβα ότι είσαι αυτή. Αλλά είσαι αυτή και γουστάρεις που είσαι αυτή. Αυτό είναι.
1: Κρίμα.
0: Αυτό λοιπόν ακριβώς, όταν δεχτεί σε μία σχέση και πατήσεις αποδοχή, κοινοποίηση τοποθεσίας.
1: Εντάξει, εκτός αν
0: σε έχει καταπιεί.
1: Άμα το κάνει με τη θέλησή τους, δεν είναι.
0: Ποια θέλησή σου, μωρέ?
1: Μπορεί
0: δεν
1: να το
0: καταλαβαίνεις. Ναι, άμα δεν γίνεται. Προφανώς δέχεται ο άλλος. Αλλά επειδή δέχεται, γίνεται αυτό που δεν μπορούμε να πούμε. Το
1: μάλιστα.
0: Σύνθετο. Όταν βλέπεις μπάλα και έχει μαζί και την κοπέλα. Στην μπάλα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι εκεί πια, είναι τίποτα, δώστε του και ένα στέμα και αφήστε τον μόνο του.
0: Έτσι.
1: Σε στεύουμε βασιλιά παντοφλάκια.
0: Και ο Βασίλης εδώ πέρα είπε, αν βάλει φωτογραφία της κοπέλας στο κινητό
1: μπροστά.
0: Είναι αυτό,
1: ναι, 100%, γιατί εκεί σηκώνεις το τηλέφωνο, το έχεις παντού μαζί σου.
0: Και φαίνονται
1: όλοι. Θέλει άλλη να το βλέπει και οι υπόλοιπες να το βλέπουν για να απομακρύνονται.
0: Αυτό. Βασίλη, θα το πω, να ξέρεις. Μας λέει τη σύνθετη τη λέξη.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε να την πούμε ραδιοφωνικά?
1: Όχι, δεν θέλουμε να την πούμε με κανένα τρόπο, να ηρεμήσετε.
0: Το δεύτερο συνθετικό είναι ο ήλωτας.
1: Εντάξει.
0: Αυτό, το αρχαίο.
1: Εντάξει.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας κι άλλα να συμπληρώσουμε το top 10 παρέα. Πράγματα που φωνάζουν ότι ο άλλος που είναι σε σχέση τον έχει καταπιεί άλλη. Μεταφορικά.

0: Εδώ είμαστε έτοιμο πόλεμοι να συνεχίσουμε, παιδιά, για ακόμη μία ολόκληρη ώρα και βάλε. Αλλά πριν συνεχίσουμε να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα για το θέμα μας, να σας πω ότι έχουμε και αυτό που θέλετε πιο πολύ απ' όλα. Έχουμε Ex by Adriatic. Αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, θα γίνει φοβερή παρτάρα στο Θέατρο Πέτρας. Τι παρτάρα δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι θα τον γκρεμίσουν πέτρα-πέτρα. Καλή μου, να ευχαριστώ. Να σας πω ότι εγώ έχω ρίξει μια ματιά στον καιρό, μη φοβάστε τη βροχή. Το πρωί θα ρίξει μια ψυχάλα. Το απόγευμα που είναι το event θα είναι όλα τέλεια και θα τους απολαύσετε όπως πρέπει σε μια εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει. Γι' αυτό στείλτε τώρα τα μηνύματά σας για διπλές προσκλήσεις. Adriatic και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 693-982-892. Ξέρουμε πόσο το θέλετε, γι' αυτό έχουμε φροντίσει να έχουμε και προσκλήσεις για εσάς. Ο Music δεν σας απογοητεύει ποτέ και το ξέρετε.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε γιατί πώς καταλαβαίνεις έναν σχεσάκια, θα τον πω, κάποιον που τον έχει καταπιεί η σχέση του. Έχουμε πει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για τα τελείωτα μηνύματά σας. Εδώ Σπύρος μας γράφει και λέει: όταν για να πάρθει μία απόφαση πρέπει να ρωτήσει τη γυναίκα.
0: Τύπου αν θα πάμε, ας πούμε, για ποτό.
1: Για ποτό, για διακοπές. Και θα πει: αχ, θα μιλήσω με την Αστερόπη και θα σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, γιατί
0: αυτό
1: μετά...
0: είναι και λίγο cute, γιατί για... σε υπολογίζει, ρε παιδί μου, άλλο.
1: Λέω, όταν ο άλλος σου λέει: άμα θα πάμε για 5x5 και λέει: θα μιλήσω με την Αστερόπη, μήπως έχω... είναι αυτό που λένε. Αχ, δεν ξέρω αν έχει κανονίσει κάτι η Αστερόπη.
0: Μπορεί να θέλω να έρθω να πάμε.
1: Όχι. Μπορεί, ας πούμε, η Αστερόπη να έχει κανονίσει σινεμά.
0: Ναι.
1: Οπότε μην τη το πρέπει να τη ρωτήσω. Καταλάβατε. Αυτό είναι.
0: Ρε, λες να θέλω έναν τέτοιο τελικά.
1: Σίγουρα θέλεις έναν τέτοιο. Μα νομίζω ότι όλες οι γυναίκες θέλουν.
0: Πρόσεξε λίγο.
1: Όχι, άκουσε με.
0: Δεν θέλω.
1: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
0: Δεν θέλω σίγουρα.
1: Αστερόπη, μην λες.
0: Θέλω άνθρωπο με βούληση. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Όχι.
1: Πιο εύκολο με βούλα θέλεις παρά με βούληση.
0: Όχι, με βούληση σου λέω. Δεν μπορώ. Εμένα αυτά με πνίγουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είσαι υποκρίτρια. Είσαι
0: διπρόσωπη
1: και αντιπρόσωπη. Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες κατά βάθος θέλουν έναν άντρα. Ποιος δεν θα θέλει. Συγγνώμη. Δεν θα θέλεις έναν άντρα που θα κάνει ό,τι θέλεις. Θα είσαι προτεραιότητά του.
0: Άλλο το προτεραιότητα και άλλο το θα κάνω ό,τι θέλεις.
1: Άλλο το προτεραιότητα.
0: Όχι, άλλο το προτεραιότητα και άλλο το θα κάνω ό,τι θέλεις.
1: Άρα θες να αποφασίσεις εσύ άμα θα βγει ή όχι.
0: Όχι.
1: Θέλω να σε ρωτάει.
0: Μόνος του να αποφασίσει.
1: Θέλεις να σε ρωτάει.
0: Όχι, δεν θέλω να με ρωτήσει. Γιατί αν μπει στη διαδικασία να με ρωτήσει, έχασε το παιχνίδι. Να αποφασίσεις μόνος σου.
1: Τότε πώς θέλεις να είναι προτεραιότητα. Θα είπες θέλω να είναι προτεραιότητα.
0: Να με βάλει προτεραιότητα, αλλά χωρίς να με ρωτήσει. Δηλαδή πρέπει να πω εγώ ναι. Αυτό δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό είναι σωστό.
1: Άρα θέλεις. Ούτε καν να σε ρωτάει, να απορρίπτει τους φίλους του έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, να τους απορρίπτει.
1: να μην δει το φως του ήλιου.
0: Να επιλέγει πότε θα δει τους φίλους του και πότε θα δει εμένα με δική του κρίση.
1: Αλλά με δικιά σου προτεραιότητα πάντα.
0: Να δηλαδή, πω λίγο προτεραιότητα.
1: Τις ώρες που δουλεύεις, ας πούμε, μπορεί να δει τους φίλους του.
0: Όχι, και άλλες μέρες μπορεί να δει τους φίλους.
1: Όταν θα έχεις κανονίσει εσύ.
0: Όχι. Εγώ μπορώ να κάτσω και σπίτι μόνη μου κάποια φορά. Αρκετές φορές.
1: Θα κάτσεις εσύ σπίτι μόνη σου και θα βγει ο άλλος με τους φίλους του και θα γυρίσει το βράδυ και δεν θα έχεις μουτρά.
0: Όχι, δεν θα έχω. Παιδιά, δεν θα έχω.
1: Βλάκα, είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα αλλάζουμε τραπέζι όταν βγαίνεις από την τουαλέτα και έχουμε κάτι σε άλλο τραπέζι γιατί δεν μας έχει βολέψει. Και κατεβάζεις μούτρα επειδή δεν το αποφασίσαμε όλοι μαζί για το άλλο τραπέζι. Παραγγέλνουμε κάτι άλλο για πιάτο. Που δεν το είχαμε συζητήσει από πριν γιατί μας ήρθε η λιγούρα και γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος τώρα.
0: Ούτε καν.
1: Εμάς βρήκε, σα ερώτησα.
0: Παιδί μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αφήνει τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του πάρα πολύ ελεύθερος. Θέλω όλα να γίνονται με ελευθερία. Δεν θέλω καταπίεση. Να την κάνω τι την καταπίεση.
1: Όλες θέλουν να βάλουν χαλκά στον άνδρα που διάλεξαν.
0: Όχι.
1: Τάδε Έφη Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη μου, λυπάμαι.
1: Και ο Σόφο εδώ μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα για το top 10 σας.
0: Ναι.
1: Όταν του προτείνεις να κάνετε κάποια δραστηριότητα και είναι σκεπτικός σε κάθε του απόφαση, δεν λέει καν θα ρωτήσω την Αστερόπη. Πριν απαντήσει, το σκέφτεται αρκετή ώρα. Και γενικά φαίνεται στο ύφος αυτό.
0: Ναι,
1: ξέρεις γιατί σκέφτεται. Γιατί κάνει υπολογισμούς. Κάνει τις εξισώσεις. Δηλαδή. Αν πω ναι, πού θα οδηγηθώ στο ναι που θα πω στους φίλους μου, σε έκρηξη και αν πω όχι, τι θα.
0: Είπε σε έκρηξη.
1: Ναι, πέφτουν μάτριξ. Τα πράσινα γράμματα κατεβαίνουν εκείνη τη στιγμή. Ναραραμ, αλαμα, αλαμα, αλαμα. Και κάνει υπολογισμούς και προσπαθεί να επιλέξει τη λιγότερο
0: επικίνδυνη απόφαση.
1: Η οποία
0: θα τον κάνει να ζήσει.
1: Η οποία λιγότερο, λιγότερο επικίνδυνη απόφαση είναι να κρεμάσεις τους φίλους σου. Γιατί ξέρεις ότι φίλοι
0: σου. Αν η κοπέλα σου έχει κατανόηση.
1: Στην αντρική φιλία, γιατί στη γυναική φιλία νευριάζεται. Οι άντρες δεν.
0: Ρε, να σου πω κάτι.
1: Όχι, εσείς οι γυναίκες.
0: Σου φταίμε σε όλα, ρε φιλάκι.
1: Όχι, ρε αγάπη.
0: Σου φταίμε σε όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Μην έχεις γυναίκες φίλες.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ έχω γυναίκες φίλες, αλλά εγώ είμαι άντρας. Έχει διαφορά.
0: Και το κέφι μου θα κάνω.
1: Όχι,
0: σιγά.
1: Όχι. Έχει διαφορά η γυναίκα. Εσύ γιατί έχεις όλες. Όλοι οι φίλοι σου, εσένα γιατί είναι άντρες. Εσύ τώρα θα έρθεις να μου πεις για εσύ πρώτη από όλους δεν υποστηρίζεις τη γυναικεία φιλία.
0: Έχω όμως και φίλες γυναίκες.
1: Είναι περισσότεροι οι άντρες φίλοι σου.
0: Είναι.
1: Γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες φίλοι σου. Γιατί τώρα πάει να μου πει εμένα που θέλω 5 αστερόπες τώρα εγώ. Για πες.
0: Γιατί είναι περισσότεροι άντρες
1: φίλοι. Γιατί είναι περισσότεροι αφού.
0: Γιατί είναι καλά.
1: Εξανίστασε γιατί... με το που είπα για τη γυναικεία
0: φίλη.
1: Παιδί
0: μου, έτυχε.
1: Έβγαλες λέπια.
0: Έτυχε. Δεν ξεμαλιαζόμαστε, δεν είναι αυτός ο λόγος. Έτυχε να. Μην... οι συγκυρίες να είναι αυτές.
1: Meanwhile, έχω στη γραμμή τρεις πρώην φίλες της Αστερόπης που θέλουν να βγουν στον αέρα. Και να τοποθετηθούν και να πούνε. Πλάτη. Και με χοντρή φωνή, ναι. Και να πούνε την εμπειρία τους.
0: Δεν έχω τσακωθεί με καμία. Εκτός
1: δεν
0: από μία,
1: δεν χρειάζεται να τσακωθείς. 8.
0: Όχι. Μία, δύο.
1: Και εδώ πέρα η Μαρία, η οποία τα έχει καταλάβει όλα.
0: Τι είπε?
1: Λέει, εγώ θα ήθελα να σας δώσω τέλος παντρεμένους.
0: Εμάς, τους δύο.
1: Γεια σου ρε Μαρία Γατώνη. Καλά, αυτό δεν είναι ευγενικό που κάνεις. Θα μπορούσες απλώς να τον προσπεράσεις.
0: Πώς, πες μου πώς, εξήγησέ μου, πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς να είναι εφικτό.
1: Θα με έδερνε.
0: Ποιο, εγώ.
1: Καταρχάς,
0: γιατί δεν θα μου μιλούσε μέσα στο σπίτι ο άνθρωπος. Θα κυκλοφορούσε και θα με κοιτούσε με μισό μάτι, θα του φταίγα σε όλα. Είστε με τα καλά σας.
1: Δεν θα σε κοιτούσα με μισό μάτι, γιατί το άλλο μισό θα ήταν στο ρολόι. Τι ώρα σηκώθηκε το πρωί.
0: Τι ώρα σηκώθηκα.
1: Για να κάνεις δουλειές.
0: Πόση ώρα μου πήρε να πλύνω τα πιάτα. Πόση ώρα μου πήρε να κατέβασω τις κουρτίνες.
1: Δεν με νοιάζουν αυτά. Πληρώνω εγώ. Έχω και πλυντήριο πιάτων. Έχω και γυναίκα να καθαρίζει το σπίτι.
0: Κάτσε,
1: δεν έχω
0: κάτσε. Ταραχτήκαμε.
1: Δεν
0: έχω ταραχτήκαμε τώρα. Ναι.
1: Παιδιά θέλω να μου κάνεις.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Το είπε παιδιά να μου
0: κάνει. Το είπε στον αέρα, είπε ότι θέλει να του κάνω παιδιά.
1: Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν. Τι, τι να σε κάνω.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτα σιγά μου, είναι επίσημο. Τι είναι.
1: Δεν ξέρω κι εγώ άμα πρέπει. Θα πρέπει να.
0: Όχι.
1: Πάνε
0: όχι,
1: σε διαφημίσεις.
0: Όχι, σας παρακαλώ, σας πάω, εγώ φεύγω.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 υποδέχεται το έκστον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-day.
8: Happy Mastercard Day!
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Τρεις
19: Εργένικες.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
25: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
26: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
25: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πάρα πολύ μπροστά είμαστε και θα είμαστε στην παρέα σας για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά. Γεια σας και χαρά σας, 8 λεπτάκια μετά από τις 8. Είμαστε Τελούλου σήμερα που είναι Πέμπτη. Σήμερα που έχει ακόμα φως εκεί έξω. Πολύ ωραίο φως όμως, γιατί πέφτει.
1: Τρομερό ήλιο, Βασίλεμα. Κοίτα πόσο πορτοκαλί φαίνονται τα κτίρια.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα φύγω τώρα να πάω να το δω την άλλη, στο λέω.
0: Όντως, θα τρέξει να πάει να το δει το κορίτσι μας. Εσείς μην τρέξετε να φύγετε να δείτε το ήλιο, Βασίλεμα. Τρέξτε να παίξετε μαζί μας, γιατί ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα. Ήρθε η ώρα να στείλετε παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 693-892-892, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, για να παίξετε μαζί μας, άσε το έχω.
1: Και φυσικά να κερδίσετε δωράρα, να κερδίσετε μια ρολογάρα ούζου, παιδιά, που έχει φανταστικά ρολόγια και δεν το λέμε έτσι απλά, τα έχουμε δει. Βλέπουμε και τους ακροατές μας που παίρνουν τα δώρα τους και μας τα στέλνουν και πόσο τους ταιριάζουν στα χέρια τους. Παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 693-892-892, και μπείτε και στο ouzu.gr που έχει πολύ ωραίο ανανεωμένο site για να τσεκάρετε.
0: Πολύ εύκολο το τραγουδάκι το σημερινό, δηλαδή όποιος βγει να παίξει το ρολόι είναι στάνταρ στο χέρι του, παιδιά. Το έχουμε τραγουδήσει όλοι αυτό το τραγούδι. Το νου σας, δυναμώστε τώρα, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αχ, τίποτα, έπαθα κάτι. Λίγο, τέντωσα το κάστρε, βλέπετε.
1: Φοβήθηκα, λέω.
0: Τέντωσα λίγο.
1: Μετά τα παιδιά που θέλει να μου κάνει. Κάτσε.
0: Με έπιασε λίγο, όχι, ο χιαστός μου.
1: Ήσυχα, πουλάκι μου.
0: Έπαθα λίγο ρίξη χιαστό.

0: 5-9 brown eyes.
1: Καλά, εντάξει, τι χαμός με αυτό το κομμάτι που έπαιξε πάρα μα πάρα πολύ σε Instagram και TikTok και παντού. Και παράλληλα, τι χαμός με εσάς που θα βγείτε τώρα στον αέρα να τραγουδήσετε.
2: Άσε, το έχω.
3: Πώς σας λένε?
4: Καλησπέρα, Παναγιώτης.
3: Παναγιώτη, τι γίνεται?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, μια χαρά, με τι ασχολείσαι?
4: Προγραμματιστής είμαι.
3: Προγραμματιστής, τέλεια. Τι προγραμματίζεις, εφαρμογές? Από όλα. Προγραμματιστής, ρε αγόρι μου, και δεν έχουμε σήμα τώρα. Τι προγραμματιστής, έτσι είμαι και εγώ προγραμματιστής.
1: Καλά, δεν προγραμματίζεις, κυρίες.
3: Δεν θα έπρεπε προγραμματιστής? Άμα προγραμματιστής δεν έχει καλό σήμα, ποιος να έχει σήμα, ο Κρεοπόλης?
4: Δίκιο έχετε.
3: Μα πραγματικά, πού είσαι?
1: Τι θα έλεγες στο τυχαίο?
4: Είμαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, είμαι οδηγός, οπότε δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, τι θα κάνεις απόψε?
4: Αυτή τη στιγμή πάω με την κοπέλα μου να τη δω που παίζει αγώνα βόλι.
3: Α, ωραία.
1: Μπράβο.
3: Τι θέση παίζει?
4: Κεντρικιά.
3: Κεντρικιά.
1: Κεντρικιά.
3: Άμα είναι κεντρικιά. Άμα είναι κεντρικιά, ο κεντρικός λέγεται ουσιαστικά, πρέπει να πει, ναι, αφού είναι κεντρικιά.
4: Κεντρικός, εντάξει. Είναι...
3: Όχι, όχι, ο κεντρικός είναι η θέση, η κεντρική θέση, είσαι το τριάρι δηλαδή, σαν να λέμε
4: τριάρι.
3: Α, ναι,
4: τριάρι. Μπράβο, τριάρι, εγώ δεν ξέρω τόσο από αυτά.
3: Έτσι, επίσης, για να είναι τριάρι τώρα η κοπέλα σου, πρέπει να είναι και από 1,70 και πάνω.
4: Ναι, ναι.
3: Είναι το παιδιά, αυτή η θέση είναι πάντα ο πιο ψηλός που είναι, ναι, σε όλο το τέτοιο.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή είναι πιο ψηλή από εσένα?
4: Όχι, όχι. Για πολύ λίγο.
3: Για
4: αλλά...
3: πολύ λίγο. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ρολογάκι. Πολύ ωραίο. Καλή επιτυχία και στην κοπέλα σου, να ευχηθούμε. Και σε σένα, παίζεις με αυτό το τραγούδι.

0: στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Και η κάτι μου φουντώνει.
1: Ποια?
0: Και η...
2: Έλα να φτιάξω το λίγο.
0: Γιατί μην γελάς, μόνο βοήθα.
1: Τραγούδα καλέ.
0: Είναι το τσάι στο μελεμόνι στο μπαλκόνι και μετά κάτσε. Ούτε εσύ το ξέρει.
2: Όσο μα πορώνει. Το...
1: Ποιο εμεί.
2: Δεν λέει εσένα, την κοπέλα του λέει.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, λέω μπάχη μου βοηθήσουν εδώ, αλλά δεν.
2: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Και η αγωνία μου φουντώνει.
2: Και η αγωνία μου φουντώνει. Έχει αγωνία το παιδί, παίζει κοπέλα του, βόλεϊ. Τι να κάνει.
1: Ναι, αυτό του φταίγε τώρα.
2: Έχει αγωνία.
1: Όχι ότι είναι 18 χρονών. Και δεν έχει ακούσει δάκι στη ζωή του.
0: Του βιώνει, τελικά δεν είμαι 18.
2: Δεν είναι 18, είναι 25 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Και λίγο παραπάνω.
2: Και λίγο παραπάνω. Εντάξει, λοιπόν, μπράβο φίλε, συγχαρητήρια κέρδισε. Καλή επιτυχία. Στείλε μα αύριο πώ πήγε η κοπέλα σου στον αγώνα. Έχουμε...
0: Εντάξει,
2: με ποια είναι η ομάδα?
0: Τυφών Ηρακλείου.
2: Τυφών Ηρακλείου. Και παίζει με ποια?
0: Με ποιους παίζετε? Με το Περιστέρι.
2: Ήρθε μια γριά από την πόλη και φέρε το χάσι Παναγίτσα μου. Και πώς τη λένε την κοπέλα σου?
0: Αγγελική.
2: Αγγελική Άσος είναι κοπέλα μου. Πάμε.
0: Αγγελική Άσος λένε.
2: Πάμε. Άσος είναι. Πάμε να το πάρεις να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Δεν αντέχουμε λεπτομέρειες
2: στο Viber. Συγγνώμη. 10 χρόνια έπαιζα βόλεϊ.
1: Αυτά σκέφτομαι. Όλα αυτά τα 10 χρόνια.
2: Αλλά ήμουν αδιαγώνιος εγώ. Έχω άλλη. Ο διαγώνιος. Τώρα ας μην περί αυτό λογώ.
1: Σερβίς έκανες.
2: Σερβίς και αν έκανα. Είσαι με τα καλά σου. Άσος ήταν κανονικά. Μπαμ έτσι. Πού ήθελες. Μου κάνανε.
1: Και καρφώματα.
2: Μου κάνανε δαχτυλάκια πίσω.
1: Ναι.
2: Και όπου ήθελα να πάω την μπάλα την έφερα.
1: Το στέλνες.
2: Και έκανα και.
1: Ευθύβολος.
2: Και ήταν και flow το. Φαπ. Γι' αυτό βαράω καλά. Γιατί χτυπάω την μπάλα. Και όταν χτυπάς την μπάλα στο σέρβις, πάει πίσω το χέρι για να μπορέσει να.
1: Γιατί έχω δει τα καλά στα χτυπήματα και έλεγα μα πού τα πήρε αυτό το παιδί.
2: Τώρα το γύρισα στο beach volley βέβαια. Οπότε επειδή είπα beach, άμα θες μπορείς να έρθεις να παίξουμε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: πάει και τις τιμές με 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Γιατί θα το βρείτε μόνο στα καταστήματα Μασούτης, γιατί γιορτάζει τα 50 του χρόνια, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr μπορείτε να το βρείτε. Και αυτή είναι η γιορτή της οικονομίας που θα συνεχίζεται για κάθε εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει για το Αγίου Πνεύματος. Τι θα κάνεις?
0: Θα μετακομίζω.
1: Α, έχεις τη μετακόμιση.
0: Ναι. Τι έγινε, τι έχεις κάτι καλό να μου προτείνεις?
1: Θα πάω Σύφνο, άμα θέλεις να έρθεις.
0: Δεν θα μπορέσω δυστυχώς. Θα το ήθελα, αλλά προέχει μετακόμιση.
1: Είναι
0: μου.
1: Πότε είναι η μετακόμιση?
0: 31. Κυριακή.
1: 31. Έλα τη Δευτέρα. Τρίτη φεύγουμε, θα μου πεις ποια Δευτέρα.
0: Τι λες, μωρέ, θα
1: φύγω. Εδώ κοντά 2 ώρες είναι ρε Σύφνο.
0: Η Σύφνο είναι 2 ώρες. Από πού?
1: Από τον Πειραιά. Αλήθεια. 2 ώρες και κάτι, ναι, 2,5 ώρες.
0: Α, θα πάτε και με το γρήγορο, όχι και το αργό. Συνήθως αυτό επέλεγα.
1: Πιο αργό, ρε φίλε, να κάνουμε ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, αν θες να κάνεις λίγη οικονομία, επιλέγεις το αργό, Ευθύμη.
1: Εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα. Αλλά αφού έχεις την μετακόμιση.
0: Εγώ την μετακόμιση, δεν γίνεται. Έχεις κλείσει μεγάλο σπίτι?
1: Έχω, έχει θέσεις. Ναι, δηλαδή, άμα θέλεις, δεν είσαι ξένη, μπορούμε να μπορείς να
0: ζωήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κλείσει και σε εστιατόρια πολύ ωραία που τα κυνηγάς αυτά με το τουφέκι.
0: Ναι.
1: Γενικά, παιδιά, η Σύφνος δεν ξέρω. Πήγα πέρυσι πρώτη φορά στη ζωή μου. Και δεν μπορώ να πω ότι ερωτεύτηκα. Δεν ένιωσα αυτό. Ας πούμε, έχω ερωτευτεί την Πάτμο.
0: Την Πάτμο.
1: Με Πάτμο έχω πάθει έρωτα.
0: Μαμά, ακούς.
1: Ενεργειακό έρωτα. Κάτι δηλαδή ξεκίνησε από τη γη να βγαίνει αυτός ο έρωτας. Με το που πάτησα το πόδι μου εκεί. Αλλά και η Σύφνος. Έρωτας δεν είναι, αλλά είναι κάτι.
0: Για μένα ήταν η Σύφνος.
1: Είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι φοβερό. Είναι κάτι φανταστικό. Κρίμα που δεν μπορείς να έρθεις. Θα σε πάρω κάπου αλλού που θα.
0: Πάρε με κάπου αλλού. Θα περιμένω την επόμενη πρόσκληση, το επόμενο tour στα νησιά.
1: Κάπου.
0: Δεν σε φοβάμαι. Τον Αύγουστο θα αλλάξει 50 νησιά.
1: Όχι, όχι, πριν τον Αύγουστο θα σε πάρω.
0: Α, πριν τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πριν τον Αύγουστο. Αγάπη,
0: έχεις
1: τον Αύγουστο...
0: βάλει και άλλα στο ενδιάμεσο.
1: Τον Αύγουστο είναι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε αποχή.
0: Α, τον Αύγουστο δεν θα μου μιλάει.
1: Όχι, όχι, θα σου δώσω μιλάω, αλλά άμα είμαστε και μαζί τον Αύγουστο και είμαστε 11 μήνες μαζί, λέγω πια μπρακ.
0: Τα ζευγάρια που αγαπιούνται δεν θέλουν να είναι μαζί συνέχεια.
1: Μετά,
0: ευθύνη.
1: Άμα δεν, αν, δεν πάρουμε. Αλήθεια, παιδιά, σας το λέω. Εγώ νιώθω ότι αν δεν πάρω απόσταση ένα μήνα. Δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο θα παίζουμε μπουνιές. Αυτός ο ένας μήνας έχει την αποσυμπίεσή του για να αντέξει στους υπόλοιπους 11.
0: Ωραία, θα σε μπλοκάρω και στα social.
1: Κατάλαβες.
0: Να μην με βλέπεις μπροστά.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορώ να σε περιορίζω εγώ έτσι κι αλλιώς.
0: Τι εννοείς έτσι κι αλλιώς?
1: Ότι και πέρυσι τον Αύγουστο σε είχα περιορισμένα. Περιορισμένα.
0: Είχε βάλει να μην βλέπεις τώρα και πώς.
1: Ναι, παιδί μου, μα το κάνω έτσι κι αλλιώς. Είναι επί τούτου γίνεται, χωρίς παρεξήγηση. Γι' αυτό το λέω και τόσο άνετα. Γιατί πρέπει να αποκοπώ από εσένα. Πρέπει να πάρω λίγο μια ηρεμία. Έτσι περνάνε οι σχέσεις.
0: Θες να πάρω εγώ ηρεμία από τώρα? Θα καθίσω σε μια γωνίτσα εδώ, να είμαστε και μακριά, να μιλάμε μόνο την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα, να μην ξαναμιλήσουμε για 2 μήνες.
1: Ας
0: όχι, να έχει το χρόνο σου.
1: Να μην φτάσουμε
0: ρε
1: στα άκρα. Τώρα, ένα μήνα πώς πήγαμε στους 3.
0: Θέλεις τους 2?
1: Εγώ για ένα μήνα.
0: Θέλεις περισσότερο?
1: Μα ένα μήνα σε έχω στο μιούτ.
0: Θες να σε μιουτάρω εγώ από τη ζωή?
1: Και, συγγνώμη, το Σεπτέμβριο πώς επιστρέφω?
0: Μια χαρά.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι. Κάτι κάνω και επιστρέφω μια χαρά το Σεπτέμβριο.
0: Αν σου σπάσω και τα δόντια, εκεί να δεις που δεν θα μιλάς καθόλου όταν γυρίσεις.
1: Κρίμα, και έκανα ένα χρόνο που τα δούλευα ένα χρόνο για να γίνουν.
0: Άχου και δεν με νοιάζει καθόλου, Θυμάκο μου. Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Music 892.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε

0: Ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία.
14: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
15: Να δω

0: Lady Gaga, το τραγούδι που χάρισε στο Διάβολο Φοράει Πράντα για την δεύτερη ταινία, όπου παίζει κιόλας η Lady Gaga, δηλαδή είναι κανονικά
1: διπλοθεσίτισα.
0: Βέβαια, και είναι και αγαπημένη, όσο αγαπημένη είναι και η κατάσταση όλη στο Regent's Casino εκεί και το Win Go, παιδιά. Το Win Go του Regent's Casino Montparnasse, τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση. Κάθε Σάββατο παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει Win Go με πάρα πολλούς τυχερούς. Τώρα τι να λέμε, 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Με δουλεύετε. Τεράστια κέρδη, καθώς στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: Τελουλουζούδια!
1: Είναι οι ζουδιακές προβλέψεις για την αυριανή μέρα και αγαπημένοι μου κρύοι, θέλω να ξέρετε ότι αύριο θα οργανώσετε τις σκέψεις σας και θα πάρετε ώριμες αποφάσεις σε πρακτικά ζητήματα για την ημέρα σας. Οι αγαπημένοι μας ταύροι θα αξιοποιήσουν τη λογική τους περισσότερο από το ένστικτό τους. Οι καλοί μας οι δίδυμοι είναι στη φάση που θα ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα και θα κινηθούν με μέτρο. Για τους καρκίνους, όπως πάντα, θα χρειαστεί να πάρω μια βαθιά ανάσα και να σας ενημερώσω ότι θα κρατήσουμε μια πιο ρεαλιστική στάση σε πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας εμείς. Μάλιστα. Λέοντες, εσείς θα οργανώσετε ένα σχέδιο. Ευθύμη, θα κρίνεις την ικανότητά σου να ξεχωρίσεις την αλήθεια από την αυταπάτη επίσης. Για τους Παρθένους, τα πράγματα στα αισθηματικά τους μπορεί να νιώσουν ότι δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια στις προθέσεις των άλλων, αλλά

είστε σε σχέση, αποφύγετε την υπερανάλυση και δώστε χώρο και χρόνο στο άλλο σας μισό. Ζυγή μου, στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να προχωρήσετε σε σημαντικές συζητήσεις ή συμφωνίες, αρκεί να δείτε καλά τις πληροφορίες και να τις μελετήσετε. Σκορπιέ, αύριο θα δημιουργηθεί μια ασάφεια σε συμφωνίες, κοινά οικονομικά ή συναισθηματικές δεσμεύσεις. Φροντίστε να έχετε μια ρεαλιστική ματιά και εσείς στις καταστάσεις. Καλή μου τοξότες, hashtag not, σταθεροποιήστε συνεργασίες και δείτε πιο όρημα μια επαγγελματική συμφωνία. Για τους εγώ καιρούς, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κάποια συνεργασία, αλλά χωρίς σύγχυνση. Ή στη σχέση της εργασίας σας γενικότερα, πρέπει να έχετε και εσείς ψυχραιμία. Χρειάζεται προσοχή σε λεπτομέρειες αλλά και υποσχέσεις. Καλή μου υδροχό, να σας ενημερώσω ότι σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών χρειάζεται ισορροπία. Επίσης, θα έχετε μία δόση ασάφειας που θα σας μπερδέψει λιγάκι. Να είστε πιο συγκεκριμένοι. Και τέλος, καλή μας ηχθείες, θα οργανώσετε πρακτικά θέματα που απαιτούν συγκέντρωση, αρκεί να βγάλετε το συνέστημα από αυτά.

0: Δυναμικό κλείσιμο με την υπόσχεση ότι αύριο θα ξεκινήσουμε ακόμα πιο δυναμικά, γιατί αύριο είναι και Παρασκευή και θα βάλουμε φωτιά στο στούντιο όπως συνηθίζουμε να κάνουμε άλλωστε.
1: Και εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με το ιταλικό τραγούδι και αύριο που το ζητάτε πάρα πολύ.
0: Κανένας.
1: Κανένας. Συνέχεια, παιδιά.
0: Ούτε ένα μήνυμα δεν
1: συνέχεια.
0: Υπάρχει.
1: Θέλετε να το βάλουμε και τώρα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Βλέπω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια. Θέλει ο κόσμος, λέει, βάλτε το.
0: Έχει φτιάξει ψεύτικα προφίλ και στέλνει μηνύματα στο Viber μας.
1: Βλέπω λίγο γίνεται χαμός γι' αυτό. Α, δεν πειράζει, παιδιά. Αύριο Παρασκευούλα και αύριο μέρα είναι.
0: Και αύριο. Αύριο ψηφίστε. Πόσες φορές θα το βάλουμε στην εκπομπή,
1: που είναι και Παρασκευή.
0: 2, 3, 10 σερί.
1: Έτσι. Αφού σας αρέσει, ρε Ατιμούτσικα, το ξέρετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για αυτή την υπέροχη Πέμπτη που μας χαρίσατε. Ξυπνάτε με κουνάβια, πάντα και μόνο, στις 7 η ώρα το πρωί, κάθε μέρα, με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη. Τη Βόλιο, ναι Βέρα, τη Βόλιο. Ετού, το ιδανικό. Είδες, έρχονται μηνύματα. Παιδιά.
0: Ήρθαν τώρα τα μηνύματα. Είναι
1: τέλειο, έχετε δίκιο. Αύριο με κουνάβια στις 7 και εμείς στις 6 σας περιμένουμε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
7: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
19: Previously, στα κουνάβια.
20: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
21: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
20: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
21: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
20: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
10: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη!

0: Γονείς. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Τελούλου. Έσπασες τη λεκάνη του σπιτιού σου.
3: Θα την πληρώσεις.
4: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
2: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασες. Ποιος θα την πληρώσει.
4: Ναι, αλλά είναι...
2: Ο ιδιοκτήτης. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται
4: παιδί.
2: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μας και μας χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
4: Γιατί δεν
2: να κάνεις τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
4: Πάσταση.
2: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσή αστερόπη μου.
4: Πού να ξέρω τι
2: γίνεται. Τι να κάνω.
4: Ίσως την είχατε
2: τι
4: κολλήσει
2: κάνω.
4: Καλύτερα.
2: Κατουράω όρθιος.
4: Ναι.
2: Αν κατουράω όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκε.
5: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
17: Previously,
18: στα κουνάβια.
19: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
20: Αλήθεια, λες, Μαρία.
21: Αυτό είναι μαγιολίκια.
19: Τι μαγιολίκια καλά, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
20: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
19: Αλήθεια, ναι, αυτό.
20: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
19: Δημήτρη μου,
21: μπράβο. Καλά, εντάξει. The eye of the tiger,
22: το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζει, δεν διαμάει πεταλούδες, κλάνει.
2: Ναι.
1: Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, εγώ κάνω και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί. Να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
2: Συγγνώμη, και σηκωνόσουνα με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: baby. So. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel it. Like. Don't nobody else make me feel it. Like. Don't nobody else make me feel it. Like. So don't nobody else make me feel it. Like.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
3: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
4: Πάμε.
5: Ποντός.
4: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
3: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
6: Είμαι άλογο.
5: Πολική αρκούδα.
4: Πολική αρκούδα.
6: Γεια σας.
5: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
4: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Όχι, η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
0: Ναι, αλλά.
2: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
0: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
2: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
0: Το άκουσε και αυτό.
2: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
3: Είναι ίδια, είναι ίδια.
0: Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
2: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα και με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
3: Ο Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
2: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
0: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
2: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
0: Τι θα πει τώρα.
2: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
3: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
2: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
0: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
1: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις στο γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
0: Σιγά
1: θα
0: τώρα,
1: μιλήσεις
0: ρε.
1: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
0: Μια ώρα.
1: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Θα πληρώνω εγώ.
0: Παιδί
1: επειδή...
0: μου, η τουαλέτα είναι.
1: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
0: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
2: Λεφτά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what. No matter what.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ναι, έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα.
4: Αυτό το παιδί είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? Τέσσερις ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και δύο γυμναστές.
3: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
2: Εγώ.
3: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
2: εγώ δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
3: Φρέσκια, καλά, ανανεωμένη.
2: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
3: Θα ξαναπάς.
2: Θα ξαναπάω.
3: Ορίστε.
2: Πέρασα καλά, στο είπα.
3: Και εγώ σας το
2: αλλά
3: είπα.
2: Η αρχή ήταν δύσκολη.
3: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
2: Καλά, μετά το πήρα,
3: σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Everybody get up.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εκατό είναι αδία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλίνεις. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Βουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Βουλίνης γιατί μία δουλειά θα πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Ντελούλου.
1: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
2: Σχεδόν ένα χρόνο.
1: Α,
2: όχι και παραπάνω.
1: Εσένα πώς σε λένε?
2: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
3: Σε ποιον Νίκο?
1: Ποιον Νίκο, ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
2: Α, ναι, το Θωμά είναι. Θωμά.
1: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
3: Πόσο χρόνο?
2: Γυμνάζομαι πολύ.
1: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες.
2: Ναι.
1: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε, ρε παιδί μου, ας πούμε.
2: Ωραίοι,
1: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρα. Τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
2: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
1: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
2: Μας κάτωσα πριν και λέω.
1: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ.
3: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
1: Μα δεν με κατάλαβε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: τρού. Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τα κουνάβια, κυρία.
2: Τα κουνάβια.
3: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι?
3: Κοπέλα μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλο, τα κουνάβια.
4: Τηλεφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σα γνωρίζω.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.